0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Για τον ΚΤΕΛ αναχωρούμε πληρότητες στο 100%. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης εχθές της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση των επιστημόνων της Επιτροπής, από σήμερα και κυρίως τη Δευτέρα, αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο στεφάνι Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο άτομα καθώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον τεχνικό υπεύθυνο του πάρκου και έναν ακόμη υπάλληλο. Στη Λέσβο συνελήφθη επίσης το πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός 23 ετών για πυρκαγιά από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο ύστερα από σύγκρουση της μοτοσικλέτας την οποία επέβαιναν με επιβατικό όχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στην παραλία Πεύκο στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή εμποδίζοντας την πορεία της μοτοσικλέτας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο εχθές το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός σώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παρολίγων τραγωδία εχθές το μεσημέρι στην παραλία Περάνη της Σαλαμίνας, καθώς κοριτσάκι 7 ετών κινδύνευσε να πνιγεί ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τους γονείς του. Το κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προχωρούν σε κάρπα καταφέρνοντας να το επαναφέρουν. Την Ουκρανία κατηγορεί η Βουλγαρία για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβει το πρωί του Σαββάτου στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, τα συντρίμμια που αναλύθηκαν είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρωμένου αεροσκάφους που ευρέως χρησιμοποιείται από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το Κίεβο δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευσε σκόπιμα τη Βουλγαρία και υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Ισακ Τριανταφυλλίδη.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν μιλούν απλώς για την αγάπη, προσπαθούν να καταλάβουν και τι είναι. Το I Want To Know What Love Is κυκλοφορεί το Νοέμβριο του 1984. Η Foray είναι ένα βρετανο-αμερικανικό συγκρότημα που είχε ήδη καθιερωθεί με τον δυναμικό ροκ ήχο του, στρέφεται αυτή τη φορά σε κάτι πολύ πιο εσωτερικό. Ο Mick Jones γράφει το τραγούδι περίπου στις 3 τα ξημερώματα, σε μια περίοδο κατά την οποία αναμετριόταν με τις αποτυχίες των προσωπικών του σχέσεων. Ξεκίνησε ως δικό του ερώτημα, όμως η χοροθία gospel που προστέθηκε στην ηχογράφηση το μετέτρεψε σε μια σχεδόν συλλογική προσευχή. Η μπαλάντα έγινε μεγαλύτερη επιτυχία των Foreigner και έφτασε στην κορυφή των chart, τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυκλοφορεί σε ένα Νοέμβριο σκληρών βεβαιοτήτων. Ο ψυχρός πόλεμος εξακολουθεί να χωρίζει τον κόσμο σε στρατόπεδα και η σαρωτική επανεκλογή του Ρόναλντ Ρίγκαν ενισχύει την αίσθηση ότι η αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση θα συνεχιστεί χωρίς υποχώρηση. Στη Βρετανία η απεργία των ανθρακορίχων έχει μετατραπεί σε μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης Θάτσερ με τα συνδικάτα, διχάζοντας οικογένειες και ολόκληρες κοινότητες. Και στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, η πρώτη τραπεζική ληστεία της 17 Νοέμβρη αποκαλύπτει ότι η τρομοκρατική οργάνωση αναζητά πλέον και τρόπους χρηματοδότησης της δράσης της, μια προειδοποίηση για την αιματηρή συνέχεια που θα ακολουθήσει. Μέσα σε μια εποχή που μιλούσε διαρκώς για ισχύ, σύγκρουση και επικράτηση, οι Foreigner έθεταν ένα ερώτημα πολύ πιο ανθρώπινο. Τι είναι τελικά η αγάπη? Και ίσως η διαχρονικότητα του τραγουδιού να βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο γεγονός ότι 4 δεκαετίες αργότερα η απάντηση παραμένει διαφορετική για τον καθένα.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Για όσες και όσους βρίσκονται στην παρέα μας από τις 5, συνεχίζουμε. Και για εκείνους που ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο τους, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη, για να υποδεχθεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ο Αύγουστος μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση μιας γενικευμένης παύσης. Οι ρυθμοί χαμηλώνουν, οι περισσότερες δραστηριότητες περιορίζονται και μεγάλο μέρος της χώρας μετακινείται προς τις ακτές και τα νησιά. Η επικαιρότητα ωστόσο δεν γνωρίζει θερινή ανάπαυλα, γεγονότα που επηρεάζουν την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, συνεχίζουν να εξελίσσονται, ακόμη και όταν η προσοχή μας βρίσκεται δικαιολογημένα κάπου αλλού. Στη δεύτερη αυτή ώρα της εκπομπής θα παρακολουθήσουμε ορισμένες από αυτές τις εξελίξεις και θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που μας βοηθούν να αντιληφθούμε τις μικρές και τις μεγαλύτερες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Να ανταποδώσουμε και μερικές από τις καλημέρες που μας έχετε στείλει με τα γραπτά σας μηνύματα. Καλημέρες στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Να είστε καλά και γερός. Καλημέρα και στον φίλο τον Ιορδάνη που μας στέλνει την καλημέρα του από το Άμπου Ντάμπι και αναφέρεται στο προηγούμενο θέμα που θίξαμε με τις συλλήψεις όσων από αμέλεια έθεσαν σε κίνδυνο συγκατοίκους τους, συμπολίτες τους, ολόκληρες περιοχές, καθώς κατάφεραν να προκαλέσουν πυρκαγιές από αμέλεια. Πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί σας, κύριε Ιορδάνη, ότι θα έπρεπε ίσως οι ποινές, έστω και για παραδειγματισμό, να είναι πολύ πιο αυστηρές για τέτοιες περιπτώσεις.

Πάμε λίγο εκτός συνόρων και να δούμε τι γίνεται ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία που ουσιαστικά έχουν βάλει σύνορα η μία στην άλλη. Είναι μια συνήθιστη εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στην Ευρώπη. Ισπανία και Ιταλία, δύο χώρες στη ζώνη Σέγγεν που δεν έχουν καν κοινά χερσαία σύνορα, επιβάλλουν ελέγχους η μία στους ταξιδιώτες που φτάνουν από την άλλη. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε λίγες ημέρες πίσω και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα. Στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, εκεί όπου περίπου 72.000 άνθρωποι πέρασαν μαζικά από το Μαρόκο στα τέλη του Ιουλίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Οι περισσότεροι στη συνέχεια επέστρεψαν, όμως το γεγονός προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση Μελώνη φοβήθηκε ότι κάποιοι θα μπορούσαν αργότερα να κινηθούν προς την Ιταλία και επέβαλε ελέγχους σε πολίτες τρίτων χωρών που φτάνουν από την Ισπανία. Εδώ βρίσκεται όμως το σημείο της διαφωνίας. Η Μαδρίτη απαντά ότι η Θέουτα έχει ειδικό καθεστώς. Όποιος περνά εκεί δεν μπορεί απλώς να πάρει ένα πλοίο και να βρεθεί ανεξέλεγκτα στην ηπειρωτική Ισπανία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στις αναχωρήσεις πραγματοποιούνται έλεγχοι ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε λοιπόν από τη Ρώμη να άρει τους περιορισμούς. Η Μελώνη αρνήθηκε και η Ισπανία απάντησε πως με δικούς της ελέγχους πλέον σε αεροδρόμια και λιμάνια για όσους φτάνουν από την Ιταλία μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Πίσω όμως από τα διαβατήρια υπάρχει και μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Η Μελώνη εκπροσωπεί τη σκληρότερη ευρωπαϊκή γραμμή στο μεταναστευτικό. Ο Σάντσεθ ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική, ακόμη και με νομιμοποιήσεις μεταναστών που ζουν ήδη στην Ισπανία. Και κάπως έτσι η Θέουτα έγινε αφορμή για να εμφανιστεί ξανά μια παλιά ρογμή της Ευρώπης. Η Σέγγεν βασίζεται στην ιδέα ότι τα εξωτερικά σύνορα ενός κράτους είναι και σύνορα όλων. Όταν όμως χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη, ότι ο πρώτος θα ελέγξει ποιος περνά, ο δεύτερος αρχίζει να ξαναστείνει τα δικά του σύνορα. Και τότε το μεταναστευτικό πάβει να είναι μόνο ζήτημα της Θέουτα, της Λαμπεντούζα ή κάποιου ελληνικού νησιού και γίνεται ζήτημα συνοχής ολόκληρης της Ευρώπης.

Αυτά του οίκου μας τώρα. Η εφηβεία έχει συχνά μια παράξενη βιασύνη, την ανάγκη να περάσει κανείς λίγο νωρίτερα στην άλλη πλευρά, να μπει στους χώρους των ενηλίκων, να ακολουθήσει τις συνήθειές τους και να αποδείξει στην παρέα αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό ότι δεν είναι πια παιδί. Μια ιστορία από την Πάρο είναι η αφορμή, πριν από λίγα 24 ώρα, που αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη βιασύνη. 3 17χρονοι παραποίησαν ψηφιακά την ημερομηνία γέννηση σε εικόνες των ταυτοτήτων τους, ώστε να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να μπουν σε νυχτερινό κέντρο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένας από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, και η εύκολη ανάγνωση είναι ότι πρόκειται για μια ακόμη νεανική απερισκεψία. Η μεγαλύτερη εικόνα όμως είναι διαφορετική. Σχεδόν 9 στους 10 16χρονους στην Ελλάδα έχουν ήδη δοκιμάσει αλκοόλ, ενώ για το 92% η πρόσβαση σε αυτό θεωρείται εύκολη. Περισσότεροι από 1 στους 3 δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει τουλάχιστον 5 ποτά στην ίδια έξοδο. Το πρόβλημα επομένως δεν αρχίζει στην πόρτα ενός νυχτερινού κέντρου. Αρχίζει όταν το ποτό συνδέεται με την ανεξαρτησία, με την αποδοχή από την παρέα και την αίσθηση ότι κάποιος έγινε ξαφνικά μεγαλύτερος. Και δεν αφορά μόνο τα παιδιά που προσπαθούν να ξεγελάσουν έναν έλεγχο, αφορά και τους ενηλίκους που πολλούν αλκοόλ χωρίς να ρωτούν, αφορά τα καταστήματα που κάνουν πως δεν βλέπουν και μια κοινωνία που συχνά αντιμετωπίζει το μεθύσι των ανηλίκων σε μια αναπόφευκτη φάση. Οι 3 17χρονοι άλλαξαν για λίγες ώρες έναν αριθμό στην ταυτότητά τους. Ο αριθμός όμως δεν αλλάζει ούτε την ηλικία, ούτε την ικανότητα ενός παιδιού να αναγνωρίσει εγκαίρως τον κίνδυνο. Και ίσως η πραγματική ευθύνη των ενηλίκων να αρχίζει ακριβώς εκεί που τελειώνει η βιασύνη των παιδιών να τους μοιάσουν.

Μια είδηση πριν από λίγα 24 ώρα που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Στα ανοιχτά της Κοπέλου, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν ένα σκάφος αναψυχής που λειτουργούσε ως πλωτή βάση παράνομης συλλογής κοραλιών. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν καταδυτικός εξοπλισμός, εργαλεία αποκοπής και χώροι φύλαξης, ενώ η αξία του φορτίου υπολογίστηκε περίπου στις 800.000 ευρώ. Οι έρευνες στρέφονται και προς την Ιταλία, όπου φέρεται να κατέληγαν προηγούμενες αποστολές. Η πρώτη αντίδραση είναι να σταθούμε στο ποσό. 800.000 ευρώ μοιάζουν να εξηγούν από μόνες τους το κίνητρο. Το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς όμως δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Το κόκκινο κοράλι δεν είναι πέτρα, ούτε θαλάσσιο φυτό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει εξαιρετικά αργά. Για να αποκτήσει πάχος λίγων μόλις χιλιοστών μπορεί να χρειαστούν χρόνια, ενώ ορισμένες αποικίες κουβαλούν μέσα τους ιστορία δεκαετιών. Και δεν ζουν μόνες τους. Οι διακλαδώσεις τους δημιουργούν μικρούς πολύτιμους τόπους ζωής για άλλους οργανισμούς του βυθού. Όταν αφαιρείται λοιπόν μια αποικία, δεν χάνεται απλώς το υλικό για ένα κόσμημα. Αφαιρείται ένα κομμάτι από την αρχιτεκτονική της θάλασσας, το οποίο δεν μπορεί να ξαναχτιστεί γρήγορα. Αυτό κάνει και την υπόθεση της Κοπέλου περισσότερο από μια ιστορία λαθρεμπορίου. Μας δείχνει μια μορφή περιβαλλοντικού εγκλήματος που δύσκολα φαίνεται. Δεν αφήνει καπνό, πετρέλαιο στην επιφάνεια ή νεκρά ψάρια στις ακτές. Συμβαίνει αθόρυβα, σε βάθος και πολλές φορές γίνεται αντιληπτή μόνο όταν το φορτίο βγει από τη θάλασσα. Το ποσό των 800.000 ευρώ περιγράφει την αξία του κοραλιού στην παράνομη αγορά. Δεν περιγράφει όμως τον χρόνο που χρειάστηκε η φύση για να το δημιουργήσει, ούτε βεβαίως τον χρόνο που θα χρειαστεί ο βυθός για να το αποκτήσει ξανά.

Πάμε να δούμε και ένα θέμα από την τεχνολογία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μια γραπτή εργασία είχε μια σχετικά απλή υπόσχεση ότι πίσω από το κείμενο βρισκόταν ο μαθητής που το υπέγραφε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει πλέον αυτή τη βεβαιότητα πολύ πιο δύσκολη. Και στη Δανία αποφάσισαν τώρα να αλλάξουν όχι μόνο τους ελέγχους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν τους μαθητές. Από τη νέα λοιπόν σχολική χρονιά, οι μαθητές λυκείου θα καλούνται σε ορισμένες μεγάλες γραπτές εργασίες να εξηγούν προφορικά τι έγραψαν και πώς έφτασαν στα συμπεράσματά τους. Παράλληλα, περισσότερες εργασίες θα γίνονται μέσα στο σχολείο, ενώ στις εξετάσεις θα χρησιμοποιούνται συστήματα που περιορίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και ελέγχουν την χρήση των υπολογιστών. Η αφορμή δεν είναι μικρή. Έρευνα του Δανικού Ινστιτούτου Αξιολόγησης Εκπαίδευσης δείχνει ότι 2 στους 3 μαθητές λυκείου παραδέχονται πως έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια φορά τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν αντιγραφή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι μαθητές αναγνωρίζουν το πρόβλημα. 4 στους 10 χρήστες λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους κάνει πιο τεμπέληδες, ενώ περίπου 1 στους 3 φοβάται ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μάθησή του. Η Δανία λοιπόν δεν επιχειρεί απλώς να απαγορεύσει το ChatGPT, προσπαθεί να επαναφέρει κάτι πολύ παλιό στην εκπαίδευση. Να μπορεί ο μαθητής να υπερασπιστεί με δικά του λόγια αυτό που παρέδωσε. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Η παρακολούθηση οθονών και οι αυστηρότεροι έλεγχοι ανοίγουν συζήτηση για το πόσο επιτηρούμε ένα σχολείο προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του. Η μεγάλη αλλαγή όμως είναι αλλού. Η τεχνητή νοημοσύνη υποχρεώνει τα σχολεία να ξανασκεφτούν τι ακριβώς βαθμολογούν. Το τελικό κείμενο ή την σκέψη που οδήγησε σε αυτό. Γιατί το ερώτημα δεν είναι αν οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, θα τη χρησιμοποιήσουν, είναι δεδομένο πλέον. Το ζήτημα είναι να μάθουν πότε τους βοηθά να σκεφτούν και πότε σκέφτεται αντί για εκείνους.

Ανταποδίδουμε καλημέρες που μας στέλνετε τόσο από το τηλεφωνικό μας κέντρο όσο και εδώ στα γραπτά μηνύματα. Καλημέρα στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας από το Νέο Φάληρο. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός τετράχρονου παιδιού σε πισίνα καταστήματος. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός σώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού, και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλος στην Αθήνα μέχρι νεωτέρας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε στο Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Συνεχίζουμε με θέματα που μπορεί να μην κυριάρχησαν στους βασικούς τίτλους της εβδομάδας. Αξίζει όμως να τα παρακολουθήσουμε. Εξέλιξη από την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά και ιστορίες από διαφορετικά σημεία του κόσμου, οι οποίες αποκαλύπτουν πώς αλλάζει σταδιακά η καθημερινή ζωή. Γιατί πολλές φορές οι αλλαγές που τελικά μας επηρεάζουν περισσότερο δεν αρχίζουν με ένα μεγάλο τίτλο, ξεκινούν αθόρυβα μέσα από γεγονότα που αρχικά μοιάζουν μικρά ή μακρινά. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα, μέχρι τις 7.

Ανταποδίδουμε καλημέρες στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλή σου μέρα, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρες και στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από την Βροχερή, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, Νέα Υόρκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους.

Κάθε καλοκαίρι οι ίδιες εικόνες επιστρέφουν. Δάσεις στις φλόγες, χωριά που εκενώνονται, άνθρωποι που φεύγουν με λίγα πράγματα στα χέρια και πυροσβέστες απέναντι σε μέτωπα που μοιάζουν αδύνατο να ελεγχθούν. Η πρώτη εξήγηση είναι γνωστή. Η κλιματική αλλαγή φέρνει υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και συχνότερους καύσονες. Όμως αυτή είναι μόνο η μια πλευρά της ιστορίας. Για να καταλάβουμε γιατί οι πυρκαγιές γίνονται τόσο μεγάλες, πρέπει να κοιτάξουμε και τι έχει συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ένα άρθρο των New York Times μας βοηθάει να δούμε λιγάκι την εικόνα. Για αιώνες τα χωράφια καλλιεργούνταν, τα κοπάδια περιόριζαν τη χαμηλή βλάστηση και ανάμεσα στα δάση υπήρχαν αμπέλια, ελαιώνες, βοσκότοποι και μικροί οικισμοί. Αυτό το μοσαϊκό δημιουργούσε φυσικά εμπόδια και δυσκόλευε τη φωτιά να εξαπλωθεί ανεμπόδιστα. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ήπειρο, τα χωράφια έμειναν ακαλλιέργητα, τα κοπάδια μειώθηκαν, τα μονοπάτια έκλεισαν και οι θάμνοι ένωσαν εκτάσεις που παλιότερα ήταν χωρισμένες. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές φυτεύτηκαν μεγάλες, ομοιόμορφες εκτάσεις με τα ίδια γρήγορα αναπτυσσόμενα δέντρα. Μπορεί να μοιάζουν με πυκνό δάσος, όταν όμως ξεσπά φωτιά, λειτουργούν σαν μια ενιαία μάζα καυσίμου. Έτσι δημιουργήθηκαν τεράστιες συνεχόμενες ζώνες έφλεκτης βλάστησης και όταν έρθουν η ζέστη, η ξηρασία και ο άνεμος, η φωτιά βρίσκει μπροστά της ένα δρόμο σχεδόν χωρίς διακοπές. Το παράδοξο είναι ότι εξακολουθούμε να επενδύουμε κυρίως στην ώρα της καταστροφής. Περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερα οχήματα, περισσότερες δυνάμεις κατάσβεσης, πολύ λιγότερο επενδύουμε στους μήνες και στα χρόνια πριν ξεσπάσει η φωτιά. Η πραγματική πρόληψη σημαίνει καθαρισμό και διαρκή διαχείριση, αλλά και στήριξη των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην Ήπειρο. Οι μεγάλες πυρκαγιές επομένως δεν μας λένε μόνο ότι άλλαξε το κλίμα, μας λένε και ότι αλλάξαμε εμείς τη σχέση μας με τη γη. Και ίσως η προστασία της φύσης να μην απαιτεί μια φύση χωρίς ανθρώπους, αλλά ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να ζουν και να τη φροντίζουν καθημερινά με συνέπεια και γνώση.

Η παρέα μας μεγαλώνει καθώς περνάει η ώρα. Καλημέρα και στην φίλη την Κατερίνα που μας στέλνει τη δική της καλημέρα από το Παγκράτη. Καλημέρα και στον φίλο τον Αναστάση, πιστοποιημένο εθελοντή δασοπυρόσβεσης όπως μας αναφέρει. Ένα πολύτιμο έργο, μια σημαντική δουλειά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Μια πυρκαγιά καταστρέφει το παρόν, μερικές φορές όμως ανοίγει και το έδαφος της μνήμης. Αυτό συνέβη στο Πόρς, ένα χωριό στο Μπορντό, όπου η μεγάλη φωτιά άφησε πίσω της περισσότερα από 180 καμένα σπίτια. Όταν οι φλόγες υποχώρησαν και οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν, μέσα στα μαυρισμένα οικόπεδα δεν εμφανίστηκαν μόνο στάχτες και καμένα αντικείμενα. Αποκαλύφθηκαν και περίπου 400 οβίδες και άλλα πυρομαχικά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκουριασμένα βλήματα, γαλλικά και γερμανικά, ορισμένα για όλμους και άλλα για άρματα μάχης, βρίσκονταν θαμμένα δίπλα στα σπίτια. Ένα θράσμα είχε ανοίξει μάλιστα τρύπα σε φράκτη, ενώ οι εκρήξεις που ακούγονταν την ώρα της πυρκαγιάς και αποδίδονταν αρχικά σε φιάλες υγραερίου, μπορεί να προέρχονταν τελικά από τα παλιά πυρομαχικά. Έτσι, για ορισμένους κατοίκους η επιστροφή καθυστέρησε ακόμη περισσότερο. Αφού γλίτωσαν από τη φωτιά, έπρεπε τώρα να περιμένουν τους πυροτεχνουργούς να ερευνήσουν τις αυλές και τα οικόπεδά τους. Στην περίμετρο, οι πινακίδες προειδοποιούσαν κίνδυνος θανάτου, παρουσία πυρομαχικών. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη γιατί είχαν εγκαταληφθεί εκεί τόσα πυρομαχικά. Δεν υπήρχε καταγεγραμμένη αποθήκη. Η ευρύτερη περιοχή όμως είχε στρατιωτικοποιηθεί κατά τη γερμανική κατοχή. Στρατιωτικά αρχεία καταγράφουν στις ακτές του Πόρς οχυρά, εργοτάξια και στρατόπεδα του τείχους του Ατλαντικού, της αμυντικής δηλαδή γραμμής που κατασκεύασαν οι Γερμανοί για να αποτρέψουν μια συμμαχική απόβαση. Δεν έχει αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα πυρομαχικά προέρχονταν από αυτές τις εγκαταστάσεις, θα συλλεχθούν, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό χώρο και θα καταστραφούν. Η εικόνα όμως παραμένει παράξενη και ισχυρή. Μια φωτιά του 2026 έφερε ξανά στην επιφάνεια έναν πόλεμο που τελείωσε πριν από περισσότερα από 80 χρόνια. Και μας θυμίζει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ότι η ιστορία δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία και στα μνημεία. Μερικές φορές παραμένει κρυμμένη κάτω από τα σπίτια και τα δάση, μέχρι μια καταστροφή όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση να την αναγκάσει να εμφανιστεί ξανά.

Πάμε λίγο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον. Μέσα σε πολέμους, γεωπολιτικές κρίσεις και εμπορικές συγκρούσεις, υπάρχει ένα σχέδιο που απασχολεί τον Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν από την αρχή της δεύτερης θητείας του. Και δεν είναι άλλο από την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Δεν είναι μια πρόσφατη ιδέα. Ήδη από το 2010, όταν ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσφερθεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας μεγάλης αίθουσας, επειδή θεωρούσε αδιανόητο ότι για ορισμένα επίσημα δείπνα οι Αμερικανοί πρόεδροι αναγκάζονταν να στείλουν πολυτελείς προσωρινές κατασκευές στον κήπο. Όταν επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, αποφάσισε να κάνει πράξη την παλιά αυτή ιδέα. Το σημερινό σχέδιο προβλέπει μια αίθουσα περίπου 8.360 τετραγωνικών μέτρων, χωρητικότητας περίπου 650 ατόμων. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η μεγαλύτερη υπάρχουσα αίθουσα στο Λευκό Οίκο χωρά περίπου 200 άτομα. Το αρχικό κόστος υπολογιζόταν στα 200 εκατομμύρια δολάρια, σήμερα έχει φτάσει περίπου στα 400, με χρηματοδότηση από τον ίδιο τον Τραμπ και ιδιώτες δωρητές. Για την κατασκευή κατεδαφίστηκε η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, και εδώ αρχίζει η πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Λευκός Οίκος έχει αλλάξει πολλές φορές στην ιστορία του. Ο Θόδωρος Ρούσβελτ δημιούργησε τη Δυτική Πτέρυγα, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ επέκτηνε την Ανατολική, ενώ επί Χάρι Τρούμαν το εσωτερικό του κτηρίου σχεδόν ξαναχτίστηκε από την αρχή, επειδή υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Άρα το ασυνήθιστο δεν είναι ότι ένας πρόεδρος αφήνει αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, είναι η κλίμακα, είναι ο τρόπος και ο έντονα προσωπικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου έργου. Η αίθουσα παραπέμπει στην αισθητική που αγαπά ο Τραμπ, μεγάλους χώρους, χρυσές λεπτομέρειες, πολυτέλεια και εντυπωσιασμό. Και αυτό ταιριάζει με έναν πρόεδρο που αντιμετωπίζει συχνά την εικόνα, το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια ως μέρος της άσκησης ισχύως. Τώρα ένα ομοσπονδιακό εφετείο έχει μπλοκάρει προσωρινά τις εργασίες και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο, αλλά η ιστορία σίγουρα δεν αφορά μόνο μια δικαστική διαμάχη. Αφορά ένα πολύ πιο ενδιαφέρον ερώτημα. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο προσωρινός ένικος του Λευκού Οίκου ή μπορεί όσο βρίσκεται εκεί να τον ξαναφτιάξει σύμφωνα με την δική του εικόνα.

Σας ευχαριστούμε που μπαίνετε στον κόπο να μας στείλετε τις καλημέρες μας. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλεχάνδρο που μας στέλνει την καλημέρα του μέσα από την πλατφόρμα εδώ των μηνυμάτων μας και που φαίνεται πως απολαμβάνει αυτή την περίοδο του καλοκαιριού. Επιτέλους, όπως γράφει στο μήνυμά του, άδεια από αυτοκίνητα η Αθήνα και κόσμο. Οι τρεις καλύτερες εβδομάδες του χρόνου είναι αυτές. Καλή σου ημέρα, Αλεχάνδρο. Καλημέρα σε όλους. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Λευκό Οίκο, έλατε να πάμε και μέχρι τη Ρωσία. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν ζητούσε από τους νεοσύλλεκτους μόνο να καταταγούν, τους ενθάρρυνε και να παντρευτούν. Οι διαδικασίες για τους γάμους των στρατιωτών επιταχύνθηκαν, οι συνηθισμένες προθεσμίες παρακάμφθηκαν και η κρατική τηλεόραση πρόβαλε μαζί.

έπεφε, η οικογένειά του θα είχε οικονομική ασφάλεια. Η βασική αποζημίωση ξεκινά από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια. Αυτό είναι ένα ποσό περίπου 54.000 ευρώ. Ποσό βέβαια που σε πολλές φτωχότερες περιοχές της Ρωσίας αντιστοιχεί σε εισόδημα πολλών ετών. Τώρα αποκαλύπτεται και η άλλη πλευρά αυτής της πολιτικής. Έρχονται στο φως υποθέσεις γυναικών που προσεγγίζουν ευάλωτους ή απομονωμένους νεοσύλλεκτους, παντρεύονται μαζί τους λίγο πριν φύγουν για το μέτωπο και αργότερα διεκδικούν τις αποζημιώσεις, παραμερίζοντας πολλές φορές τα παιδιά ή τους γονείς τους. Τα ρωσικά μέσα τις αποκαλούν μαύρες χείρες. Ενδεικτική είναι η περίπτωση μιας νοσοκόμα σε στρατιωτικό νοσοκομείο, η οποία κατηγορήθηκε ότι παντρεύτηκε 5 τραυματισμένους στρατιώτες που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα της λίγο πριν εκείνοι χάσουν τη ζωή τους. Υπάρχουν ακόμη καταγγελίες για γάμους που κράτησαν λίγες ημέρες, για οικογένειες που δεν γνώριζαν καν ότι ο άνθρωπός τους είχε παντρευτεί, αλλά και για κυκλώματα που αναζητούσαν άνδρες χωρίς στενούς συγγενείς. Το φαινόμενο δεν περιγράφει βέβαια τις πραγματικές συζύγους και οικογένειες που περιμένουν και αγωνιούν. Δείχνουν όμως τι συμβαίνει όταν ένας θεσμός τόσο προσωπικός όσο ο γάμος χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει τις ανάγκες ενός πολέμου. Η οικογένεια παρουσιάστηκε ως κίνητρο για να πάει κάποιος στο μέτωπο και τελικά σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε αντικείμενο συναλλαγής. Μια ακόμη πλευρά ενός πολέμου που δεν αλλάζει μόνο σύνορα και οικονομίες, αλλά μπορεί να αλλοιώσει ακόμη και το νόημα των πιο προσωπικών ανθρώπινων δεσμών.

Ανταποδίδουμε και την καλημέρα μας στον φίλο τον Ανέστη που μας στέλνει τη δική του από το μακρινό μας Μόντρεαλ και στέλνει την καλημέρα του σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλημέρα φίλε Ανέστη, να είσαι καλά, δυνατός και γερός. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή. Υπάρχουν δουλειές που μοιάζουν με όνειρο. Να ταξιδεύεις στην Ανταρκτική, να κινείσαι ανάμεσα σε παγετώνες και αποικίες πιγκουίνων και να εξηγείς στους επισκέπτες γιατί αυτός ο τόπος είναι μοναδικός. Ορισμένα ξεναγεί όμως αποφάσισαν να παραιτηθούν από αυτή τη δουλειά επειδή το όνειρο αρχικά σταδιακά άρχισε να μετατρέπεται σε ηθικό βάρος. Μελέτη των πανεπιστημίων του Γκρόνιγκεν και του Σάρεϊ κατέγραψαν τις εμπειρίες 25 ανθρώπων που είχαν εργαστεί ως ξεναγοί στην Ανταρκτική και τελικά αποχώρησαν. Δεν έφυγαν επειδή σταμάτησαν να αγαπούν τον τόπο ή επειδή κουράστηκαν από τις δύσκολες συνθήκες. Έφυγαν επειδή δεν μπορούσαν πλέον να συμφιλειώσουν όσα έλεγαν στους τουρίστες με όσα έβλεπαν καθημερινά. Τεράστια κομμάτια παγετώνων αποκολούνταν μπροστά τους. Οι επισκέπτες χειροκροτούσαν το εντυπωσιακό θέαμα, χωρίς πάντοτε να αντιλαμβάνονται ότι παρακολουθούσαν και μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής. Ένας πρώην ξεναγός θυμάται ότι στη θερμότερη ημέρα που είχε καταγραφεί στην περιοχή το 2020 περπατούσε πάνω σε παγετώνα με κοντομάνικο και οδηγούσε τις βάρκες χωρίς γάντια. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι περνούσαν καθημερινά κοντά σε αποικίες πιγκουίνων, αφήνοντας τα ζώα ελάχιστες ώρες πραγματικής ησυχίας. Ο τουρισμός στην Ανταρκτική αναπτύσσεται γρήγορα και οι ξεναγοί αισθάνονται ότι συμμετείχαν στην επέκταση μιας δραστηριότητας που επιβαρύνει ένα ήδη ευάλωτο οικοσύστημα. Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο ταξίδι μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες. Οι πρώην ξεναγοί όμως βρέθηκαν μπροστά σε ένα δύσκολο ερώτημα. Μπορείς να προστατεύσεις έναν τόπο φέρνοντας συνεχώς περισσότερο κόσμο σε αυτόν? Η απόφασή τους δεν ήταν εύκολη. Πολλοί εξακολουθούν να νοσταλγούν τη ζωή στους πάγους.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας αυτές τις δύο ώρες και που μοιραστήκατε ακόμη ένα κυριακάτικο πρωινό εδώ στον Sky 100,3. Είτε βρίσκεστε ήδη στον τόπο των διακοπών σας, είτε ετοιμάζεστε να αναχωρήσετε τις επόμενες ημέρες, να περάσετε όμορφα και κυρίως με ασφάλεια. Και για όσες και όσους εργάζεστε αυτή την περίοδο, ευχόμαστε να βρεθεί σύντομα και για εσάς ο απαραίτητος χρόνος για λίγη ξεκούραση. Το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 15 Αυγούστου, θα είμαστε παρέα. Από τις 6 το πρωί θα κάνουμε τη συντροφιά μας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη σημερινή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν.
4: Η ώρα είναι 7.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Bella FM

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες χείλη σου. Και όταν θα ξυπνήσω

0: Η ώρα είναι 8. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη από το λιμάνι της Ραφίνας. Α, Δημήτρη, άμα θέλεις, πάρε μας και τηλέφωνο να τα πούμε και στον αέρα τώρα, καθώς περιμένεις το σούπερ φέρι με πλώρη για την Άξο. Να τα πούμε και στον αέρα να μας πεις και να μας δώσεις και το ρεπορτάζ. Εδώ, 210-48-00-170-174. Η Αργυρό θα απαντήσει, αν θέλεις, να τα πούμε και στον αέρα. Περιμένει, λέει, για Άξο και λέει να είναι αυτιλιακές και να το πούμε και εμείς, μας λέει ο Δημήτρης, να είναι τουλάχιστον αυτές τις ημέρες μία ώρα νωρίτερα στα λιμάνια, γενικότερα της αναχώρησης αλλά και της επιστροφής όταν θα επιστρέφουμε. Είναι πολύ σημαντικό, έχεις απόλυτο δίκιο. Το λέμε, Δημήτρη, προσπαθούμε. Καλημέρα, Γιώργο Κανίδη, καλό πρωινό. Κάμω, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Κότσαρης, Γιώργος Διαδερνός και Γιώργος Σίσκας, Γιώργος της Εστίασης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ένας κλάδος, ο οποίος ούτε διακοπές, ούτε αργίες, ούτε σχόλες, ούτε εξωτείνεται το 15 Αύγουστο, τίποτα. Πάντοτε στις επάλξεις, καλημέρα, να είστε καλά. Άγγελα από το Παγκράτη, επίσης ένα καλό πρωινό. Καλή απόλαυση πλέον της συνταξιοδότησης. Μια χαρά. Σταμάτησε η καθημερινότητα, άλλη καθημερινότητα τώρα απολαμβάνει τη ζωή. Εδώ λοιπόν είμαστε και εντάξει να φύγουμε, εντάξει να ταξιδέψουμε με όποιον τρόπο, αλλά αν ταξιδέψουμε και επιλέξουμε το δικό μας μεταφορικό μέσο, τα καύσιμα είναι κάτι το οποίο προφανώς μας προβληματίζει και ιδίως στους τόπους στους οποίους θα πάμε. Διότι εντάξει, εδώ έχουμε συνηθίσει το τι γίνεται και ξέρουμε και το βενζινάδικο θα πάμε, το παρατήριο, ξέρουμε και τις περιοχές. Τι γίνεται όμως λοιπόν στην επαρχία και όχι μόνον και γενικότερα με τις τιμές? Η Έλληνα Χιλβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ και εσείς μιλήσατε στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
2: Γεμίσαμε 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
3: Ξέρετε, θα βάλω καμία 33 λίτρα. Θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πώς θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου. Και την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
1: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους εδώ στην Αττική, λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
4: Ένα δήμερο στην Πρέπεζα. Και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
5: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
1: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
6: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
7: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν είναι να ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα και όταν είναι να πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
8: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με την βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
9: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μας δείχνουν το δρόμο. Άρα βάσει τιμολογίων αντάλογα πορευόμεθα.
1: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αντλία, μεσολαβούν πολλά.
0: Μπαίνουμε σε ύφος καλοκαιριού, διότι στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών βρίσκονται και αυτό το καλοκαίρι οι παραλίες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ζητήματα τα οποία και εδώ μας τηλεφωνείτε, είτε για καταπατήσεις είτε για αυθαιρεσίες. Έτσι λοιπόν, συνεχίζονται οι καταγγελίες για επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτόν τον οποίο τους έχει δοθεί. Επεκτείνουν και από μια παραλία με ας πούμε 10 ξαπλώστερες, γίνεται παραλία με 15, 20 και αναλόγως όσο υπάρχει η ανοχή, διότι προφανώς δεν είναι επαγγελματικό. επαγγελματίας για να βγαίνει εκτός ορίων. Υπάρχει ενοχή των υπολείπων, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα αφήνουν αυτά και καλά κάνουν και υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Οι έλεγχοι πάντως έχουν ενταθεί ακόμη και με τη χρήση των drones. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας σε πολλά σημεία και σε πολλά στοιχεία. Είπαμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ματίνα Πολυχρόνη.
10: Μπορούν να έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε και εμείς κάτι ελεύθερο.
11: Για κάποιους επιχειρηματίες, ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί. Και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας ζωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
12: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε το. Δεν είχαμε να ξαπλώσουμε, δεν μπορούμε να ξαπλώσουμε. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
13: Βλέπετε εδώ πέρα είναι δεύτερο κατεδημένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
11: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
14: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
11: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
15: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη. Παραβιάσεις γίνονται.
11: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.
0: Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο η Ελλάδα, διότι η Deutsche Welle και ο Γιάννης Παπαδημητρίου έχουν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και θα το ακούσουμε αυτής αμέσως, διότι είναι και η γειτονική μας, ούνα φάτσα ούνα ράτσα, η Ιταλία, διότι και στις Ιταλικές παραλίες οι τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες δίπλα στο κύμα έχουν ξεφύγει. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αντιστέκονται με επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε τον πόλεμο της Ιταλικής ξαπλώστρας από τον Γιάννη Παπαδημητρίου και την Deutsche Welle.
16: Αύγουστος, ιερός μήνας διακοπών για τους Ιταλούς. Στην παραλία της Όστια, την πιο εύκολα προσβάσιμη για τους κατοίκους της Ρώμης, επικρατεί συνήθως πανδαιμόνιο αυτή την εποχή. Όμως φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στο Σίλινγκ, ένα από τα πιο γνωστά beach bar της πόλης, η οποία αριθμεί συνολικά 90.000 κατοίκους, οι παραθεριστές είναι άφαντοι και οι μπουλντόζες έχουν πιάσει δουλειά, κατεδαφίζοντας τις εγκαταστάσεις της οργανωμένης παραλίας. Επισήμως λειτουργούν στην Ιταλία περισσότερα από 7.300 σταμπιλιμέντι μπαλνεάρι, ανεπισήμως και μερικές χιλιάδες ακόμη. Πολλοί έγιναν πλούσιοι νοικιάζοντας τους παραθεριστές ξαπλώστρες, λετίνο και ομπρέλες ηλίου, ομπρελόνε. Για τη φετινή σεζόν εκτιμάται ότι ο μέσος όρος ενοικίασης για όλο το σετ ανέρχεται σε 40 ευρώ ημερησίως. Σε ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές όπως η Τοσκάνη, οι τιμές είναι ακόμη πιο τσουχτερές. Και αυτό παρότι στην Ιταλία, όπως άλλωστε σε όλη την Ευρώπη, οι παραλίες ανήκουν στο κράτος και θεωρητικά οι παραλίες είναι ελεύθερες για όλους. Όμως περισσότερες από τις μισές παραλίες της χώρας μισθώνονται σε ιδιώτες, πολλές φορές έναντι πενιχρού αντιτίμου που αλλάζει χέρια κάτω από το τραπέζι. Κατά μέσο όρο, η παραχώρηση της παραλίας στοιχίζει 8.200 ευρώ ετησίως. Και ο μέσος όρος του τζίρου, όπως εκτιμά το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, φτάνει τις 260.000 ευρώ. Αγανάκτηση προκαλεί και η τακτική ορισμένων επιχειρηματιών να εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, υψώνοντας τείχη ή φράχτες. Στην Όστια η παραλία δεν είναι ορατή για χιλιόμετρα. Όμως αυτό το καλοκαίρι η Δημοτική Αρχή της Ρώμης, στην οποία υπάγεται και η Όστια, παρενέβη και έκλεισε το περίφημο Σίλινγκ λόγω παραβάσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Αλλά και στο γειτονικό Sporting Beach οι εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται. Επιπλέον οι αρμόδιες αρχές αφαίρεσαν την άδεια λειτουργίας του Club Village, για το οποίο υπάρχουν υποψίες εμπλοκής της μαφίας. Στόχος του σοσιαλδημοκράτη δημάρχου της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, είναι να περιοριστούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος της παραλίας στην Όστια από 70 σε 35. Κατά αυτόν τον τρόπο, το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας θα επεκταθεί στα 6,5 χιλιόμετρα επί συνόλου 11,3 χιλιόμετρων. Έναντι μόλις 1 χιλιόμετρου και 200 μέτρων σήμερα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν πολλοί δήμαρχοι σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές όπως η Λιγηρία και η Απουλία. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται και με μια κοινοτική οδηγία που χρονολογείται από το 2006 και προβλέπει ότι οι διαγωνισμοί για άδειες παραχώρησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μην δημιουργούνται κεκτημένα στις παραλίες καθώς πρόκειται για δημόσιο αγαθό.

0: μια Δαλιδά, ε. Καλημέρα, Ρομπέρτο. Καλό πρωινό και από τη Νέα Μάκρη.
1: Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore.
0: Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Βελπίδων, εκεί Ίδρας. Καλημέρα. Καλό πρωινό.

0: και ο Μπέρτον του Τσελεντάνο, αλλά εντάξει, καλή κυδελίδα. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό. Σταματάμε σήμερα, κύριε Γιαννούδη μου, και θα επιστρέψουμε Κυριακή 23 Αυγούστου. Εδώ, έτσι για να ξέρετε. Κύριε Αλεξανδρόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό. Εμείς ευχαριστούμε εδώ που είστε και εσείς παρέα μας. Γιατρός μας, κύριε Δάφνη Κοσμίδου. Κύριε Κοσμίδου, καλημέρα. Καλή Κυριακή στην ωραία Πάτρα, να είστε καλά. Αντώνη, καλημέρα, καλό πρωινό και σε σένα, ναι. Για την Ιταλία και το Πορτοφίνο και την Δαλιδά, ερχόμαστε σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση, τα δύο συναρμόδια υπουργεία, φτιάξαν το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ένα σημαντικό λοιπόν βήμα στον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής μας δραστηριότητας και των επενδύσεων, με ταυτόχρονη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος, κάνει η Αθήνα. Μέσω της υπογραφής του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, με την Άγκυρα να εκφράζει την ενόχλησή της, επαναφέροντας τις προκλητικές της αιτιάσεις για το Αιγαίο. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Την προκλητική ρητορική περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο επαναφέρει η Άγκυρα με αφορμή την υπογραφή του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το σχέδιο αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αλλά η Τουρκία επιχειρεί να το εργαλειοποιήσει όσον αφορά το Αιγαίο και τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της.
2: Δεν θα επιφέρει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα αντιδρά σε πρωτοβουλίες της Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις της.
3: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χώρο ταξιδιωτικού τουρισμού, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
4: Μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
1: Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν από την Τουρκία μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στο Νότιο Αιγαίο.
0: Τώρα, στα ύψη παραμένει ο Ιδραήλος της πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως λέγαμε και εχθές, να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Με κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σφοδρά πείρα, το ρεπορτάζ επιμιλήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί μεταξύ άλλων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Χρήστο Σπίρτζη. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.
6: Λοιπόν, να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και να παίρνει τέτοιες κακές αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας.
4: Όχι,
6: είναι κακές, κάλλιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας
4: άλλο
6: για αυτές τις αποφάσεις.
4: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η
6: είναι εξαρτημένη εκ των πραγμάτων, γιατί διορίζονται.
4: Ένας εισαγγελέας, ο οποίος μάλιστα είχε και την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του εισαγγελικού σώματος, του δικαστικού σώματος.
5: Δρυμία ήταν η κριτική και από την Ελλάσσον αντιπολίτευση.
7: Η προκλητική επιμονή της δικαιοσύνης εξυπηρετεί πολλαπλά την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το βρώμικο αυτό σκάνδαλο. Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί. Αλλά η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο.
1: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου.
7: Η χώρα πρέπει να ανασάνει και όσα γρανάζια κι αν κινήσουν, στο τέλος θα επικρατήσει η αλήθεια, το φως και το δίκαιο. Στο τέλος θα έχουμε οξυγόνο και ζωή.
8: Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται αιμονικά τη διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις.
4: Δεν μπορούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης να τις κρίνουμε à la carte.
5: Με ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη χρήση χαρακτηρισμών που, όπως αναφέρει, υπερβαίνουν τα όρια της αυστηρής κριτικής μιας εισαγγελικής κρίσης και τα όρια της θεμητής κριτικής όταν δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα νέα πραγματικά στοιχεία και νομικά επιχειρήματα.

Άρεσε, Σαντάκη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα στο Λαρισαίο. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λαρισαίο είναι και κανονικά άνθρωποι είμαστε, γιατί όχι. Και ωράριο έχουμε, τα πάντα όλα μια χαρά. Γιατί όλα τέλεια. Πορτοφίνο, Αμέλεια, Κάπρι, τα ωραία ιταλικά τραγούδια με την Δαλιδά και εμείς στην βρωμερό και τη άθλια Αθήνα. Πόρκα μιζέρια. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Λίγο έτσι με τον Ρόμπι τώρα θα ακολουθούμε, θα πάμε με τους τίτλους ειδήσεων και στο ρυθμό. Ημέρα για Βασαλίδη και αμέσως μετά εδώ με τον Νίκο Βασιλάκο, τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τώρα με το καλοκαίρι. Αφήνουμε οι γονείς τα παιδιά άντε στο τάμπλετ, άντε στις αναρτήσεις, άντε στο Facebook, άντε στην τηλεόραση, άντε τώρα, άντε τ' άλλο. Προσέχουμε, αναρτούμε, δεν αναρτούμε, τι αναρτούμε, πώς αναρτούμε, προσέχουμε, δεν προσέχουμε. Όλα αυτά με τον Νίκο Βασιλάκο.

καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ.

0: δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες ήταν οι υπερπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσκλέτας στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτων εστωτράχρονου παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών, μια νέα εγκατάσταση έρευνας για την ασφάλεια από ντρόνς θα εγκαθιδρυθεί στο αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όλο αυτό το σκηνικό με τον παλιό σταθμό και έτσι τα εγκαταλελειμμένα ή όχι κτίρια είναι αυτά τα οποία όμως γεμίζουν τώρα το καλοκαίρι. Όλοι αυτοί οι σταθμοί εγκαταλελειμμένοι των τρένων και όλα αυτά με κόσμο, με τα χωριά γεμίζουν με κόσμο. Πηγαίνουν να δουν παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς, άλλους. Έτσι λοιπόν, και με τον Γκαλατζή θυμίζουμε και την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου πλησιάζουν οι μέρες. Κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας. Σας το λέω, διότι δεν θα βρείτε εισιτήρια για αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τρενταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη, ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για αυτήν την πολύ μεγάλη συναυλία, τη μοναδική συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο, που ο δρόμος προφανώς έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

0: εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 και σε ύφος και τόνους έτσι καλοκαιριού θα μείνουμε και ίσως αυτής της ανεμελιάς, αυτής της ανάπαυλας από όλα, αυτής της διαδικασίας όπου φεύγουμε από τον κανονικό προγραμματισμό του έτους, της χρονιάς, όπου διανύει κάποιος των αυστηρών ορίων ή των γενικότερων δεδομένων που έχουμε ή έτσι θέλουμε να ελπίζουμε. Δεν ξέρω όμως αν όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε και για την διαδικασία και για την χρήση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους, για τα παιδιά, για τα νύψια, για τα εγγόνια. Αν αυτό είναι και μια έτσι και πώς λένε, άτε ρε παιδάκι μου, κάντο και μη με ενοχλεί, να ξεκουραστώ κι εγώ ή οτιδήποτε άλλο, ή δικαιολογίες που βρίσκουμε. Διότι θυμόμαστε πολύ καλά την πρόταση της χώρας μας για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μια ηλικία και κάτω, για την συνένεση που πρέπει να υπάρχει από τον γονέα. Γενικότερα, το καλοκαίρι χρειάζεται και αυτή η ανεμελιά και η ανάπαυλα από την αυστηρότητα εντός αγωγικών ή την κανονικότητα που έχουμε στον υπόλοιπο χρόνο. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το διαδίκτυο και αν έχει δουλέψει και αν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα με την χρήση του διαδικτύου και γενικότερα εθισμένο οτιδήποτε άλλο. Είναι ο Νίκος Βασιλάκος, ένας άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με όλο αυτό το πράγμα και ειδικά αγαπώντας τα παιδιά, αγαπώντας τους νέους, είναι δίπλα τους. Κύριε Βασιλάκο, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή κυρία.
1: Καλημέρα από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Και έχω και τρία παιδιά. Τα έχω δοκιμάσει όλα αυτά πάνω στα παιδιά. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι έχω μια εικόνα πρώτη για να καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Τα αφήνουμε, λέμε, αυτό... κάνε ό,τι θέλεις. Σε πάση περιπτώσει, καλοκαίρι είναι, κάνε και εσύ το πρόγραμμά σου ή όχι.
1: Θέλω να σας πω κάτι που δεν περιμένετε να ακούσετε. Ναι. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι πρέπει να ρίξουμε ρυθμούς και να είμαστε λίγο πιο αργοί. Να είναι αργός ο χρόνος των διακοπών και να μην τρέχουμε δραστηριότητα πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες, γιατί τα παιδιά μέχρι και την ηλικία της πέμπτης δημοτικού έχουν αργό χρόνο πρόσληψης και αργό χρόνο απόκρισης του τι συμβαίνει γύρω τους. Δηλαδή πρέπει να δίνουμε χρόνο στο παιδί να συνειδητοποιεί πού είναι, πού βρίσκεται και τι κάνει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν βάζεις ένα παιδί, θα σου πω εγώ το παράδειγμα που είμαι εδώ τώρα, από τη Θεσσαλονίκη να το πας Χαλκιδική, και μέσα στο αυτοκίνητο μου έχεις οθόνες στα πίσω καθίσματα, οπότε βλέπει παιδικά από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Χαλκιδική, το παιδί δεν έχει καταλάβει πότε μπήκε στο αυτοκίνητο, πού πήγαινε και πότε βγαίνει από το αυτοκίνητο. Και όταν το προσγειώνεις λοιπόν σε ένα σπίτι στη Χαλκιδική, εκείνη τη στιγμή το παιδί δεν έχει συντονιστεί με το σπίτι και αρχίζουν τα μικροατυχήματα, τα προβλήματα, οι γκρίνιες και όλα αυτά. Άρα πρέπει να βοηθάμε το παιδί να συντονίζεται με τον πλανήτη και όχι να πηγαίνει σαν εξωγήινος από μέρος σε μέρος, και γι' αυτό θέλουμε λιγότερο συσκευή ειδικά στο παιδί και λιγότερο συσκευή που αποβλακώνει. Και όταν λέω συσκευή που αποβλακώνει, είναι η συσκευή στο αυτοκίνητο, ενώ το παιδί πρέπει να παρακολουθεί γύρω το δρόμο και να δει τι γίνεται και να κάνει μόνο του διάλογο με τους γονείς. Γι' αυτό λέω πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν ανοίγουμε διάλογο στο αυτοκίνητο εμείς με το παιδί. Αφήνουμε αμήχανη σιωπή και να μιλήσει το παιδί ό,τι ώρα θέλει, να πάρει το χρόνο του. Το ένα είναι αυτό, και δεύτερον, δεν θέλω συσκευή που αποβλακώνει στο φαγητό. Γιατί χτες το βράδυ είχα μια οδυνηρή εμπειρία σε μια ταβέρνα εδώ πάλι στο Πευκοχώρι, όπου ήταν ένα γερμανάκι, ήταν βέβαια, θα πω, δεν ήταν, ευτυχώς δεν είδα ελληνάκι να κάνει.
0: Είναι παιδί όμως, δυστυχώς.
1: Είναι παιδί, λοιπόν, ναι. Ήταν με ακουστικά, απομονωτικά ακουστικά, όχι τα ακουστικά της ψήρες, απομονωτικά, τα τεράστια ακουστικά, σε ένα τάμπλετ την ώρα που όλη η οικογένεια και οι φίλοι τρώγανε. Άρα δεν θέλω συσκευή στο φαγητό καθόλου, επί ποινή απορρίψεως, και δεν θέλω και συσκευή στο αυτοκίνητο. Επίσης δεν θέλω συσκευή στην παραλία, κατά την ομπρέλα. Δεν θέλω. Δεν θα πάθει τίποτα.
0: Πρέπει όμως να το δεχτούμε και εμείς οι μεγάλοι. Είναι και αυτό, κύριε Βασιλάκο. Δηλαδή είμαστε και εμείς. Δηλαδή βλέπεις σε παραλίες, σε καφετέρια οι παρέες, άντε θα μιλήσουν 5, 10, 20, μισή ώρα. Μετά είναι όλοι στα κινητά, ανεβάζουν φωτογραφίες, σχολιάζουν φωτογραφίες, βλέπουν ειδήσεις, κάνουν το ένα. Είναι, και πρέπει να το δεχτούμε και εμείς οι μεγάλοι ότι πρέπει να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη.
1: Εγώ θα σου πω αυτό που σου υπόσχομαι να το κάνω βιβλίο. Τον τίτλο που θα πρέπει να λέμε όλοι όταν κάποιος πιάνει ένα κινητό. Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μία παρέα, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Το δοκίμασα, το είπα. Δηλαδή, για την ακρίβεια, δεν έχω την πατρότητα της φράσης. Την πατρότητα της φράσης την έχει μία πιτσιρίκα, 16 ετών, που όταν ήταν μαζί τα κορίτσια στην παραλία, η μία από τις τρεις πιάνει το κινητό. Οπότε η άλλη της λέει, Μαρίνα, όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα. Εντάξει. Γράπηκε, κοκκίνησε και έκλεισε το κινητό της. Δουλεύει. Μπορείτε να το κάνετε. Και να το μάθετε και στους φίλους σας, και στους συγγενείς σας και στα παιδιά σας.
0: Θα τους δώσουμε ώρα, Νίκο Βασιλάκο, των παιδιών ή των εαυτών μας για το κινητό, διότι είναι, δυστυχώς, είναι. Είναι εργαλείο για κάποιους, είναι προέκταση του χεριού για κάποιους άλλους, αν είναι στον πολύ μεγάλο εθισμό. Θα δώσουμε ώρα και στις διακοπές.
1: Εγώ θα σας πω ότι τώρα μιλάμε για παιδιά, μέχρι πέμπτη δημοτικού σας μιλάω, έτσι, ναι. Δεν συζητάω για γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Γυμνάσιο, δεν μπορεί το παιδί να μην έχει πρόσβαση μία ώρα τη μέρα σε όλες τις οθόνες.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί είναι το μία ώρα τη μέρα. Μία ώρα τη μέρα, Δημήτρη μου, είναι οθόνη, τάμπλετ, κινητό, παιχνιδομηχανή και τηλεόραση.
0: Είσαι αυτό.
1: Μία ώρα τη μέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό είναι. Μία ώρα προλαβαίνει να κάνει τα πάντα. Αλλά το ξεχυλώσουμε, εξάωρο δεν του φτάνει. Λοιπόν, μέχρι έκτη δημοτικού δεν έχει λόγο κανένα το παιδί να είναι στο κινητό. Ούτε να έχει δικό του κινητό. Δεν αγοράζουμε κινητό στο παιδί μέχρι έκτη δημοτικού με τίποτα. Ούτε δική του συσκευή, ούτε παλιά του μπαμπά. Ούτε παλιά τη μαμά, ούτε κουβαλάμε από το σπίτι παλιά συσκευή για να του χρυσώσουμε το χάπι.
0: Ούτε παίρνουμε παιδί.
1: Γιατί...
0: Παιδί, θέλω να πω κάτι.
1: Το πρόβλημα είναι πάντα σε εμάς τους γονείς, οι οποίοι βολευόμαστε και παρκάρουμε τα παιδιά σε ένα κινητό για να κάνουμε το διάλειμμα μας. Μπορούμε να κάνουμε το διάλειμμα με το παιδί. Επίσης, υπάρχει ο μύθος του ποιοτικού χρόνου. Εγώ θα σας πω ότι εμένα δεν με νοιάζει να είναι ο χρόνος με το παιδί ποιοτικός. Θέλω 10 λεπτά, όμως
0: να είναι με το παιδί.
1: Να περνάτε καλά με το παιδί.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά, να περνάτε καλά. Αφήστε τον ποιοτικό και τα 2 ώρα και τα 3 ώρα που δεν βγαίνουν σε κανέναν οικογενειακό προγραμματισμό, γιατί υπάρχουν δουλειές, κινητά, ιστορίες. Δεν το θέλω αυτό. Επίσης, δεν γίνεται να τα λέμε όλα αυτά και να έχουμε τους γονείς με κινητά όλη την ώρα να πιάσει το κινητό, να δω ποιος με πήρε στο κινητό, να απαντήσει στο κινητό. Πρέπει οι γονείς να αναβάλουν όλες τις κλήσεις του κινητού και τα μηνύματα στο ημίωρο. Δηλαδή, αφήνεις το κινητό σου στην άκρη. Κάθε μισή ώρα πας και ελέγχεις το κινητό σου. Δεν γίνεται συνέχεια ανά δευτερόλεπτο, 40 φορές το λεπτό, να κοιτάς το τι έστειλε ο θείος και τι έστειλε η θεία και πού θα πάμε το βράδυ και να μάθεις το παιδί να περιμένει κάτι να συμβαίνει στο κινητό και ότι το κινητό είναι ο αγγελιαφόρος που θα φέρει το μήνυμα και θα κανονίσει το πρόγραμμα της οικογένειας. Δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Δηλαδή, τι χρειάζεται, αυτό που δεν υπάρχει. Κοινή λογική. Λοιπόν, ας πάρουμε λίγο κοινή λογική και να τη βάλουμε στη ζωή μας και να φροντίζουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά και κοντά σε αυτούς που μας αγαπάνε. Γιατί δεν γίνεται να έχει ντάλα 38 βαθμούς, να είναι full μια χώρα που είναι θεματικό πάρκο. Η χώρα μας είναι θεματικό πάρκο, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια Euro Disney μου λέτε. Εδώ πέρα είμαστε οι θεοί της μπάλας. Να έχει τις καλύτερες παραλίες, τις καθαρότερες παραλίες. Να πληρώνουν εκατομμύρια από όλο τον κόσμο να έρθουν εδώ. Και εσύ αντί να κάθεσαι, να είσαι κάτω από μια ομπρέλα, μπρούμητα σε ξαπλώσει, με ένα κινητό να παίζει Brawl Stars. Δεν το θέλω αυτό. Δηλαδή, στην τελική, ναι, θα καυγαδίσω με το παιδί μισή ώρα, γιατί θα του πάρω το κινητό και μετά θα περάσω 7 μέρες ηρεμίας. Αυτό είναι το κόστος που πρέπει να πληρώσετε. Πρέπει να τα βάλετε με τη συνήθεια που έχετε δημιουργήσει. Επειδή τον αφήσατε και είπατε, μα όχι, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Όχι, δεν μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί είναι σαν το ναρκωτικό. Είναι σαν να πω στον εξαρτημένο από την ουσία, διαχειρίσου. Ναι, θα τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το διαχειριστείς. Οπότε θα σου δίνω κάθε μέρα την νικοτήνη σου, την καφέινη σου, την ίνη σου. Θα σε αφήνω να το διαχειριστείς εσύ. Η απάντηση είναι δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εθιστική ουσία. Και το κινητό εθίζει ντοπαμίνη. Εδώ πήρανε 20 δισεκατομμύρια ευρώ, πληρώσανε η Google και το Facebook στην τελευταία αγωγή που κάνανε Αμερικανοί πολίτες. Γιατί δεν το περιμέναν ο Ζούκερμπεργκ και ο Σμιθ της.
0: Ναι.
1: Google ότι θα τους στριμώχνα στο δικαστήριο, ο κύριος Ζούκερμπεργκ να περάσει την πόρτα του δικαστηρίου, να τον στριμώξουνε και μπήκε το τρελοκομείο με τα γυαλιά τα Ray-Ban και του τα βγάλανε στην είσοδο. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι.
1: Βγάλανε τα γυαλιά τα Ray-Ban στην είσοδο. Ναι, γιατί τι νομίζεις, ότι μπορείς να καταγράφεις τον άλλον όσο θες? Δεν μπορείς, πρέπει να έχεις την ένεση. Στην τελική θα αρχίσουν να στα σπάνε τα γυαλιά, αν δεν τους ακούσεις. Γιατί οργή λέει λαού, οργή Θεού.
0: Ο Νίκος Βασιλάκος πάντως σας το λέω εκ πείρας, διότι εχθές προσπάθησα εγώ αφού δουλεύω, δεν θεωρώ ότι δεν θα μου απαντήσει ο Νίκος στο δεύτερο τηλεφώνημα. Όχι. Πέρασε τουλάχιστον 3-4 μέχρι να μου απαντήσει, διότι το κάνει. Είναι αυτό το οποίο σου λέει. Μισή ώρα το κινητό. Ήταν με τα παιδιά, ήταν στην παραλία. Μου λέει στην παραλία, μου λέει Δημήτρη, το είδα, σε πήρα πίσω. Έτσι λοιπόν, αυτό. Άρα λοιπόν, χρόνος με το παιδί, ας αφήσουμε τον ποιοτικό αυτό που λένε. Και ποιοτικός να είναι, έστω να είναι 10 λεπτά κάθε μέρα με το παιδί. Μακριά όλες οι οθόνες. Και μία ώρα όλα μαζί, Νίκο, αυτό προτείνεις.
1: Μία ώρα όλοι μαζί μέχρι έκτη δημοτικού, παιδιά, αυστηρά. Μία ώρα. Και μην νομίζεις ότι ξεφεύγω στο γυμνάσιο, μία μισή ώρα πάω στο γυμνάσιο. Ναι, γιατί θα έχει και μία διαπραγμάτευση, ρε Δημήτρη μου. Θα σου πει, δώσε ρε μπαμπά ένα τέταρτο, θα λυγείς, θα του δώσει ένα τέταρτο. Οπότε θα πάει μία ώρα και ένα τέταρτο. Αλλά άμα ξεκινάμε από δύο ώρα, τρία ώρα, φτάνουμε στα εξά ώρα μετά.
0: Μάλιστα. Και γιατί τα άλλα παιδιά, τι απαντάς?
1: Το κάθε σπίτι έχει τους δικούς του κανόνες. Για δες το σπίτι του άλλου, είναι ίδιο με το δικό σου. Για δες τους γονείς του άλλου, είναι σαν τους γονείς του δικού σου. Για δες τις συνθήκες ζωής του άλλου, είναι σαν τις συνθήκες ζωής της δικές σου. Σε άλλες συνθήκες ζωής ζούμε εμείς, σε άλλες συνθήκες ζωής ζουν αυτοί. My home, my rules. Επίσης, δεν κάνουμε καυγά για το σπίτι της γιαγιάς. Η γιαγιά σπίτι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν η γιαγιά θέλει να τους έχει 24 ώρες τηλεοράσει ανοιχτά, δεν παρεμβαίνω παιδιά στο σπίτι της γιαγιάς. Το σπίτι της γιαγιάς είναι σπίτι της γιαγιάς και το παιδί ξέρει ότι στο σπίτι της γιαγιάς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν παρεμβαίνω. Ναι,
1: μην τρελαίνετε. Ναι, γιατί τρελαίνονται να ελέγχουν τα πάντα και πήγαμε σε ένα φιλικό σπίτι επίσκεψη και είχε PlayStation και παίξανε. Ναι, τι να κάνουμε.
0: Θα παίξουν, ναι.
1: Στο κάθε σπίτι ισχύουν οι δικοί του κανόνες. Όταν πάμε σπίτι επίσκεψη, ισχύουν οι κανόνες του σπιτιού του άλλου. Επίσης, λέμε, προσέξτε, έχουμε μία αποστολή. Στο παιδί δεν πρέπει να είμαστε ευχάριστοι. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε ευχάριστοι. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Αυτό θα πληρώσουμε στο τέλος. Και του λέμε, όταν γίνεις 18 και βγάλεις τα δικά σου λεφτά, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Μέχρι να γίνεις 18, που τη γονική μέρη να την έχω εγώ, που για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου θα με πάνε εμένα στην αστυνομία. Δεν θέλω να σου πω, Δημήτρη, τι περιστατικά χειρίζομαι κάθε μέρα σε αστυνομικά τμήματα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς παρακαλάω αξιωματικούς υπηρεσίας και μ' ακούνε και δεν τρέχουν οικογένειες στα δικαστήρια, γιατί ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός. Ναι. Δεν μπορείς να πεις το παιδί σε καυγά να σε διώξει από το σπίτι. Δεν γίνεται να το πεις αυτό. Απαγορεύεται. Είναι απειλή. Πάει φυλακή ο μπαμπάς να το πει αυτό. Και μου συνέβη σε εξάχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Και το βασικότερο αυτό που γράφει και σημειώνει και η Πέρσα, εγώ είμαι θείος, δεν είμαι γονέας ακόμα. Με τους γονείς δεν είμαστε φίλοι, είμαστε γονείς. Αυτό.
1: Όταν έχεις δημοσιογράφο στο τηλεφωνικό κέντρο που κάνει ρεπορτάζ, έτσι, ακόμα και την ώρα.
0: Περσαμπόλια αυτή.
1: Που, ναι, περσαμπόλια, αυτά συμβαίνουν και έχει δίκιο η Πέρσα και είπε μαζί της και συνεννώ και προκρίνω.
0: Τέλεια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο διακοπών και βεβαίως εδώ από Σεπτέμβριο με πολλά και ζητήματα. Πώς προσαρμόζουμε τα παιδιά μας στην επιστροφή?
1: Έτσι, εγώ θα σου πω. Πάντα ένα τηλέφωνο μακριά θα είμαι από σένα, πάντα, ναι, όπου και να είμαι, σε όποιο μέρος της γης. Και μπορεί να αργώ λίγο, αλλά σε αγαπώ και θα απαντήσω. Και θα σου πω ότι εν ώψη επιστροφής πρέπει να δημιουργήσουμε ένα, εγώ το λέω, εικονοποίηση, visualization. Δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις, αύριο θα φύγουμε, να καθόμαστε στον καναπέ με κλειστά μάτια, να κοιτάμε πάνω και να λέμε θα φύγουμε, θα γυρίσουμε, πάμε στο σπίτι μας, σε όλα σου τα παιχνίδια, πάμε στους φίλους σου του Σεπτεμβρίου, του τέλους Αυγούστου, πάμε στην προετοιμασία του σχολείου, πάμε σε οτιδήποτε και ετοιμαζόμαστε για αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται είναι η κανονική μας ζωή. Οπότε τους το λέμε, τους το φέρνουμε γλυκά.
0: Ναι.
1: Δεν τους βάζουμε, τους μπουζουριάζουμε σε ένα αυτοκίνητο να φορτώσουμε τα πάντα.
0: Άντε, και λάχα, λάχα πείσουμε.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Γενικά δεν θέλω μαλλιοκούβαρα με τα παιδιά να είμαστε. Είπα, θέλω πολύ αργές ταχύτητες και για να είμαι ακριβής, δεν ζητάω αργή ταχύτητα, Δημήτρη. Ζητάω έλλειψη επιτάχυνσης. Η επιτάχυνση είναι το πρόβλημα στη ζωή. Δεν είναι η ταχύτητα. Αν είσαι στα 100 χιλιόμετρα ή στα 200 χιλιόμετρα, όλοι οι επιβάτες συνηθίζουν. Το να είσαι 0-100, 100-0 όλη την ώρα όμως με το παιδί, αυτό κουράζει το παιδί και δεν το αφήνει να προσαρμοστεί.
0: Καλό υπόλοιπο, Νίκο. Νίκος Βασιλάκος, σύμβολος ψυχικής υγείας.
1: Επίσης, σας αγαπώ. Καλά.
0: Φιλιά. Χαρά. Φιλιά πολλά. Και κάτι που ζήτησε ο Αλεχάνδρο και για τον Τάκη. Τάκη, για σένα από τον Αλεχάνδρο και όχι μόνο.

0: όμορφα και εσύ και λίγο πιο ξεκούραστα. Εδώ από Δευτέρα επιστρέφει ο αδιούχος, ο Γιώργος Μουρούτης. Οπότε λοιπόν ο Δημήτρης Τούμπος θα διεύσει όπως και εμείς. Κλείνουμε όμως με ευχάριστα τα ρεπορτάζ μας, διότι με δύο ξαμετάλλια και μια σπουδαία εμφάνιση στο Παρίσι, οι αδερφές Αλεξανδροί έγραψαν ακόμη μια λαμπρή σελίδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση, κατακτώντας όπως ξέρετε την κορυφή στο ελεύθερο και το τεχνικό ντουέτο. Οι πρωταθλήτριες μίλησαν αποκλειστικά στον Sky Νίκος Παγκάκης.
1: Τρεις αδελφές, μια κοινή μοίρα και μια ιστορία που γράφεται ξανά με χρυσά γράμματα στο νερό. Εκεί όπου και οι τρεις τους ήταν απλά υπέροχες. Άννα Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική. Τρία χρυσά κορίτσια της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Και για να συστηθούμε, πέσατε από μικρές στα βαθιά του πρωταθλητισμού. Πώς έγινε αυτό?
2: Ναι, ξεκινήσαμε από 3,5 χρονών το κολύμπι. Ήμασταν τρία παιδιά, οπότε έπρεπε να μάθουμε να κολυμπάμε και θεωρούμε ότι είναι μια ικανότητα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Το κολύμπι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι ξεκίνησα.
3: Έπειτα, αφού μάθαμε κολύμβηση στην ηλικία των 5 ετών, μας ήταν οι προπονήτριες, γιατί προπονόντουσαν από δίπλα η καλλιτεχνική κολύμβηση. Μας πρότειναν να ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο άθλημα, επειδή είδανε κάτι πάνω μας. Και εμείς φυσικά είχαμε ενθουσιαστεί από τα γυαλιστερά μαγιό και έτσι ξεκινήσαμε.
1: Και υποθέτω ότι η Βασιλική ζήγλεψε και ξεκίνησε και αυτή.
4: Όλες μαζί ταυτόχρονα ξεκινήσαμε, όπως και τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας, τα κάνουμε και οι τρεις μαζί, σαν οικογένεια.
1: Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη κατέξαν την κορυφή της Ευρώπης, τόσο στο τεχνικό ντουέτο, όσο και το ελεύθερο, πλημμυρίζοντας από συναισθήματα χαράς.
2: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες, τρεις ευτυχισμένες. Είναι ένα στόχο τον οποίο τον είχαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στην Ελλάδα. Ήταν ένα μοναδικό συνέστημα να ακούμε τον εθνικό ύμνο, δηλαδή ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή.
1: Η Βασιλική, όπως και στο Παρίσι, δακρύζει μπροστά στην κάμερα του Sky για το τεράστιο επίτευγμα της Ειρήνης και της Άννα Μαρίας.
4: Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη και τώρα ακόμα που μιλάω αυτό πάλι μου έρχεται να κλάψω. Είμαστε ένα, δηλαδή με τη χαρά της μίας, τη λύπη της άλλης και είμαι πολύ περήφανη για την οικογένειά μας, για τις αδερφές μου.
1: Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε την πέμπτη και άκρος τιμητική θέση στο σόλο. Η Βασιλική είχε σύμμαχο τον εαυτό της και κόντρα τις ατυχίες.
4: Είχα κάποιες δυσκολίες με τον τραυματισμό στο γόνατο, ιώσεις, αμυγδαλίτιδα. Αντίστοιχα και εμείς κλαίγαμε όταν αγωνιζόταν η Βάσο. Θέλαμε να της μεταδώσουμε όσο περισσότερη ενέργεια γίνεται.
1: Το υγρό στοιχείο ήταν ο κοινός παρονομαστής για τις τρεις Ελληνίδες πρωταθλήτριες. Και οι δάτινες διαδρομές τις έφεραν από την Αυστρία στην Ελλάδα.
3: Άμα κάτσουμε να το σκεφτούμε από που έχουμε ξεκινήσει και που έχουμε φτάσει, πραγματικά δεν ξέρω, μας φαίνεται και εμάς απίστευτο. Πολύ σουρεαλιστικό. Ναι, από το Βόλο όντως πήγαμε στην Αυστρία, 15 χρονών. Μείναμε εκεί 14 χρόνια, εξελιχθήκαμε.
2: Επιλογή ήταν είτε να σταματήσουμε είτε να βγούμε στο εξωτερικό. Τελικά επιλέξαμε να βγούμε στο εξωτερικό και να κυνηγήσουμε το όνειρό μας.
1: Το Παρίσι σίγουρα δεν ήταν το τέλος της διαδρομής, καθώς οι τρεις Ελληνίδες πρωταθλήτριες συνεχίζουν να ονειρεύονται.
4: Για μένα την επόμενη χρονιά είναι το European Games και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θέλω στο σόλο να ανέβω στο βάθρο.
2: Θα έχουμε σίγουρα και κάποιο παγκόσμιο κύπελο πιο πριν και το European
3: Games. Και το European Games, ναι, σωστά.
2: Οπότε πάμε βήμα-βήμα.
1: Η δύναμη της συνεργασίας τις κάνει μοναδικές και το κορυφαίο του μετάλλιο δεν είναι αυτό που κρέμεται στο στήθος τους, αλλά το ότι παραμένουν ενωμένες στην πισίνα και στη ζωή.
0: Στο ταξίδι, το δικό σας, το δικό μας, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί, ευχαριστώ Παναγιώτη μου, καλό υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε Κυριακή 23 του μηνός. Πέρσα Μπόλια, Πέρσα μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη, σε αρχή συνταξία εδώ της εκπομπής. Είπαμε από αύριο την ακούτε και στο απογευματινό μαγκαζίνο και μέχρι τις, και μετά σε εκπομπή της. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντοτε, επιμελείται της μουσικής μας. Η Αργυρό Γεμελιάρη, σταθερή εδώ αξία στην επικοινωνία μαζί σας, καταγράφει και σας ακούει κάθε τι το οποίο εσείς τις λέτε. Σε όλες και σε όλους να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα Τάκη μου και πάλι, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Θα ανταμώσουμε και πάλι Κυριακή 23 του μηνός, να περάσετε πολύ όμορφα. Θα ακολουθήσει η Μεράνια Πασχαλίδη και αμέσως μετά η Νοάρης Πορτοσάλτε μαζί με τον Νίκο Βατόπουλο, όπου συζητούν για την Αθήνα του 19ου αιώνα, και αμέσως μετά στις 10 με 12 ο Σπύρος Μάλης εδώ στον Sky 100,3. Καλό υπόλοιπο καλό.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φαζούλη.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Ο σύγκρουσης της μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν με όχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στην παραλία Πεύκο στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ενός κρίνεται σοβαρότερη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο χθες το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, δεν καταφέραν να επαναφέρουν το παιδί. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός σώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, εκτίμησε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και υποστήριξε πως τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο να τερματιστεί η κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης. Μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι στο εσωτερικό της χώρας επικρατούν όπως υποστήριξε συνοχή, δύναμη και ενότητα, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν νικηφόρο και ισχυρό μετά τον πόλεμο. Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση που θα επιτρέψει την Τεχεράνη να ξεφύγει από τη σημερινή κατάσταση αβεβαιότητας. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα, αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά βρέθηκε στην Τετάρτη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με τόσα, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών στην κυριακάτικη έκδοση της Bild, μια νέα εγκατάσταση έρευνας για την ασφάλεια από ντρόνς θα εγκαθιδρυθεί στις 18 Αυγούστου σε αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας. Πρόσθεσε πως το κέντρο θα αναπτύσσει και θα δοκιμάσει τεχνολογίες για την προστασία από τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα και θα συγκεντρώνει ερευνητές, τεχνολογική καινοτομία και τις απαιτήσεις των αρχών ασφαλείας. Την Ουκρανία εντωμεταξύ κατηγορεί η Βουλγαρία για τον ντρόν που συνετρίβει χθες το πρωί στο έδαφος της κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, τα συντρίμμια που αναλύθηκαν είναι αυτά ενός τύπου μη επανδρομένου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται ευρέως από τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κάλεσε για εξηγήσεις τη Δευτέρα την πρέσβη της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν στόχευσε σκόπιμα τη Βουλγαρία και υποσχέθηκε ότι θα διενεργήσει έρευνα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα του 19ου αιώνα, γνωρίζοντας την ιστορία μας, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αφήγηση του 19ου αιώνα περνάει φυσικά από τη συγκρότηση και την ανάπτυξη της πρωτεύουσας, για την οποία Αθήνα καλέσαμε τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, ο οποίος αφήνει τα τελευταία χρόνια το βαθύτατο στίγμα του δημοσιογραφώντας στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγράφοντας βιβλία στην παρουσίαση και ανάλυση και επεξήγηση της πόλεως της Αθήνας με την ιστορία την οποία παντρεύει το τότε με το σήμερα. Είναι αξιοπρόσεκτη, αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε, καλημέρα και πάλι.
10: Καλημέρα, Άρη, ευχαριστώ πολύ.
7: Καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιοπρόσεκτη δημοσιογραφική εργασία την οποία εσύ άνοιξες.
10: Ναι, την υπηρετώ όσο μπορώ.
7: Ναι. Παιδί της εφημερίδας Καθημερινή, με όλο το πολιτισμικό πια βάρος που φέρνει αυτή η ιδιότητα επί σειρά ετών, αλλά άνοιξες εσύ καινούριο δρόμο στον οποίο θα έρθουν να συνεχίσουν οι επίγονοι με το καλό. Λοιπόν, περιγραφή της Αθήνας. Μπαινοβγαίνουμε στην εποχή. Ας ξεκινήσουμε από την περίοδο εκείνη που πια έρχεται ο βασιλιάς Γεώργιος και αρχίζουν, καταφθάνουν από δίπλα και οι μεγάλοι ευεργέτες και σιγά σιγά, να χρησιμοποιήσω το ρήμα το οποίο ξέρω ότι το είχα ακούσει από μια αφήγηση, η κυρία Ευθυμίου όταν δίδασκε έβρισκε γραπτά που έλεγαν κτίζεται και έλεγε παιδί μου χρησιμοποιήστε και άλλο ρήμα, δεν κτίζεται μόνο, οικοδομείται,
10: ανεγείρεται
7: κλπ. Λοιπόν, τι εννοώ τώρα με αυτό, ότι αναπτύσσεται και οικοδομείται μαζί με τα κτίρια και η αστική τάξη. Ναι. Η αστική τάξη η οποία κτίζει τα κτίρια. Αυτό πάει μαζί, εννοείται. Ας δούμε λοιπόν αυτή την πορεία.
10: Ακριβώς. Να σκεφτούμε ότι τα ανάκτορα του Όθωνα και μετά του Γεωργίου Πρώτου είναι το κομβικό σημείο για να αναπτυχθούν οι αστικές περιοχές. Δηλαδή, πού ήθελαν οι επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, κοντά στο παλάτι. Και είναι κατανοητό φυσικά. Συγκροτείται η κοινωνική ζωή λοιπόν γύρω από την πλατεία Συντάγματος, κατά μήκος της λεωφόρου Αμαλίας, Βασιλή Σοφία με τους σημερινούς όρους τότε και Φυσιάς, Πανεπιστημίο και Σταδίο. Αυτοί λοιπόν οι δρόμοι προσελκύουν τους επενδυτές, οι οποίοι επενδυτές είναι κατεξοχή ομογενείς, οι εκπρόσωποι λοιπόν του ευρύτερου ελληνικού αστικού κόσμου. Αυτό είναι συγκλονιστική διάσταση, στην οποία οφείλει πολλά η επιτυχία της Αθήνας ως πρωτεύουσας. οι επενδύσεις από τους ομογενείς.
7: Δηλαδή κεφαλαιούχοι οι οποίοι ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη ή και σε άλλες μεγάλες πρωτεύουσες εποχής, αλλά βάζω το Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι ήταν κοντά στους Οθωμανούς αυτοκράτορες. Δάνειζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήρθαν τότε, ναι μεν η πόλη-πόλη, αλλά ήρθαν και να βάλουν την εγκατάστασή τους να κτίσουν και στην Αθήνα.
10: Ακριβώς.
7: Δηλαδή νιώθαν την ανάγκη ότι θα πρέπει να έρθουν εδώ στην πρωτεύουσα του εθνικού κράτους.
10: Ακριβώς, να έχουν παρουσία και εκπροσώπηση στην πρωτεύουσα του νεαρού κράτους, παρότι ως το 1922, και αυτό νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος, η Αθήνα είναι μια πρωτεύουσα φυσικά, η οποία όμως έχει ανταγωνισμούς στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, φαντασιακό ελλαδικό χώρο. Ως το 22 υπάρχει μια Σμύρνη, κέντρο ελληνισμού, υπάρχει μια πόλη με τεράστιο ελληνικό πληθυσμό και μικρότερα άλλα κέντρα αστικά. Οπότε η Αθήνα δεν είναι το μείζον κέντρο του ελληνικού αστικού κόσμου ως το 22. Αυτό το έχουμε κατά νου. Από το 22 και μετά ναι, γίνεται μια άλλη αντίληψη, υπάρχει μια άλλη αντίληψη του ελλαδικού χώρου. Αλλά τότε, το 19ο αιώνα, με ανοιχτά τα θέματα της μεγάλης ιδέας, του ολιτρωτισμού, των επεκτατικών πολέμων, της τεράστιας αγωνίας ως πού θα φτάσουν τα σύνορα, σκεφτείτε ότι, ας πούμε, επί Γεωργίου Πρώτου, που το 81 φτάσαμε στη Λάρισα, κανείς δεν ήξερε αν θα μπορέσει να επεκταθεί κι άλλο το κράτος, αν θα περιλάβει τη Μακεδονία ή ένα μέρος της Μακεδονίας, την Ήπειρο, την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν το θέμα για πάρα πολλές δεκαετίες, όπως ξέρουμε. Ήταν λοιπόν μεγάλα ανοιχτά εθνικά θέματα σε μια περίοδο που δεν πρέπει να την κρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές αντιλήψεις. Ήταν βέβαια εθνικιστική περίοδος, αλλά ήταν, έτσι ήταν ο κόσμος. Έτσι ήταν ο κόσμος, ήταν ένας ανταγωνισμός για τα νέα εθνικά κράτη. Και μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Ευρώπη από τη Φινλανδία ως την Κρήτη ήταν ένα ανοιχτό θέμα. Τα σύνορα. Η Φινλανδία έγινε ανοιχτά το 1917 από την Ρωσία. Έτσι. Όλη η Ανατολική Ευρώπη είχε θέματα συνόρων. Και κυρίως βεβαίως η Βαλκανική, εννοείται. Οπότε μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον έχουμε την Αθήνα που αρχίσει και συγκροτεί την αστική της κοινωνία, όπως είπες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπορούμε να πούμε βεβαίως με τα βεβαιότητες ότι η γηγενής αστική κοινωνία συγκροτείται και αποκτά αυτοπεποίθηση, που είναι πολύ σημαντικό, στα χρόνια του Χαριλαίου Τρικούπη και του Γεωργίου του Πρώτου, οι οποίοι συνδέονταν και με φιλία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην παρέα τους, ας πούμε, περιπεκτικά να το πω, προσήθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ. Μια άλλη σημαντικότατη προσωπικότητα, ο Τσίλερ, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να επιβλέψει το έργο ανέγερσης της Ακαδημίας Αθηνών και μένει.
7: Και παίρνει παραγγελίες.
10: Βεβαίως. Και γίνεται ένας πολυμήχανος και αξιοσέβαστος και περιζήτητος αρχιτέκτονος, ασχέτως αν κατέληξε κατεστραμμένος οικονομικά. Αυτό ήταν και στα δικά του θέματα τα οποία δεν τα χειρίστηκε σωστά, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επί της ουσίας αναμόρφωσε την πόλη και εκπροσώπησε το γούστο της μεγαλωστικής τάξης. Το οποίο γούστο αυτό, η τσιλερική αισθητική, διηθήθηκε ως κάτω στη κοινωνία και με εκδοχές, ανάλογα την οικονομική δυνατότητα των κτητόρων, βλέπουμε ακόμα και σε λαϊκά σπίτια την επιρροή. Πολύ σημαντικές κινήσεις συμβαίνουν λοιπόν από το 1860 και μετά.
7: Αυτό θέλω να σταθώ όμως τώρα μισό λεπτό. Είπες κάτι που σε περίμενα για να το ρωτήσω. Ναι, τα μέγαρα των κεφαλαιούχων της εποχής, των μεγαλοαστών της περιοχής, τα οποία είναι πέριξ του παλατιού. Σωστά. Όμως έχουμε μια δεύτερη κατηγορία κατοικιών και άλλη μια τρίτη των λαϊκών κατοικιών. Σπαράγματα τέτοια τα καταγράφεις περπατώντας και τα παρακολουθούμε. Τα λέω σπαράγματα, δεν εννοώ κάτι που έρχεται από το 1880, αλλά αυτά στο μεταξύ βελτιώθηκαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημάτισαν μια τέτοια κατηγοριοποίηση. Συμφωνείς καταρχήν, την πιάνω σωστά?
10: Απολύτως.
7: Ωραία. Λοιπόν, ακόμη και αυτά τα λαϊκά σπίτια τα οποία θυμάμαι, εμείς οικογενειακώς ήρθαμε στην Αθήνα αρχές Ιανουαρίου του 1975 και κατοικήσαμε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Οδό Αλκαμένους, κάτω την Αχαρνών. Υπήρχαν αυτά τα σπίτια.
10: Βεβαίως.
7: Δηλαδή είδαμε.
10: Αρκετά έχει πει.
7: Είχαμε τις πολυκατοικίες της περίοδου του 60, όπως την οποία ήρθαμε και κατοικήσαμε, αλλά ανάμεσα στις πολυκατοικίες της δεκαετίας του 60 ή και λίγο πιο νωρίς, βρίσκονταν τέτοια σπιτάκια. Τα οποία εσύ φωτογραφίζεις.
10: Ναι, και με συγκινούν ιδιαίτερα. Ναι. Και θα έλεγα, μπορώ να σου πω ότι με συγκινούν πιο πολύ αυτά παρά τα μέγαρα τα αστικά. Και για να πω το γιατί, πολύ εύκολο είναι το γιατί. Τα αστικά μέγαρα, ας πούμε, τύπου της Βασιλής Σοφίας, το οποίο είναι εξαιρετικά, εννοείται, δεν το αφήσει κανείς αυτό, ήταν ένας διεθνής ρυθμός. Εντάξει, με κάποια τοπική εκδοχή τους, αλλά ήταν ένας διεθνής ρυθμός που μπορούσε να είναι οπουδήποτε. Αλλά τα σπιτάκια της Αχαρνών ή του Κολονού ή της Κυψέλης αργότερα κτλ. Ήταν αθηναϊκά. Ήταν η Αθήνα. Δεν θα μπορούσε να ήταν πουθενά αλλού παρά μόνο στη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν στη Χαλκίδα, να ήταν στην Πάτρα, να ήταν στη Σπάρτη, στην Αίγινα κτλ. Κτλ.
7: Και είχαν και ενιαίο ύφος.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Υπήρχε λοιπόν, τώρα θίξε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό κεφάλαιο, την Μαστοράντσα της εποχής, έτσι, τον τεχνικό πολιτισμ της εποχής.
7: Ας πούμε, και θίγησε σκεφτούμε... κάτι άλλ└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└============················└└ παρατηρήσει αυτά τα σπίτια, μπορεί να ήταν φτωχά, λαϊκά κτλ, αλλά οι μάστορες είχαν δυνότητα
10: μεγάλη. Μιλάμε για πολλές ειδικότητες καταρχάς. Πετράδες, έτσι, κεραμοπλάστες, σιδεράδες, ξυλουργοί, πλακάδ, ό,τι θες. Οι οποίοι είχαν τα εργαστήριά τους και εκπαίδευαν και μετέφεραν τη τέχνη τους από γενιά σε γενιά. Με τους παραγιούς ή τους πραγματικούς γιους ή τους παραγιούς. Γενικώς υπήρχε λοιπόν μια μεταλαμπάδευση γνώσης και εμπειρίας από γενιά σε γενιά, που κράτησε πολλές δεκαετίες αυτό. Σταδιακά φυσικά μεταπολεμικά άρχισε να χάνεται. Πιαν ελάχιστοι αυτού του τύπου οι άνθρωποι που πιάνουν την ύλη σαν να χαϊδεύουν με τάξη. Αυτό εννοώ. Δηλαδή να χαϊδεύεις το πλακάκι που βάζεις και να του μιλάς. Αυτό εννοώ. Να φτιάχνεις τη ξυλόκλεπτη πόρτα και να είναι το παιδί σου. Αυτό είναι το θέμα. Να φτιάχνεις μια κακότεχνη πύληνη θεότητα για να τη βάλεις στη στέψη ενός λαϊκού σπιτιού και να νιώθεις ότι είναι η εικόνα σου. Αυτοί λοιπόν οι μάστορες της Αθήνας δεν τραγουδήθηκαν όπως τους άξιζε. Και πάντα με στεναχωρεί το ότι δεν έχουμε σκεφτεί ότι η κατεδάφιση τόσων απλών αυτών των απλών σπιτιών, απλών κατασκευαστικά, αλλά με πόση σοφία, περασμένη μέσα στο DNA των ανθρώπων, έτσι, που, ήταν, που ένιωθαν το μέτρο και ήξεραν πού σταματάς, τι πρέπει να κάνεις, τι μίξη να κάνεις, τι χρώμα να βάλεις και όλα αυτά. Πώς θα συμπεριφερθούν αυτά τα σπίτια στον χρόνο.
7: Και ανάμεσα σε αυτά τα σπίτια κάτι υπέροχα διόροφα.
10: Βέβαια.
7: Είχες φωτογραφίσει ένα στη γωνία. Πού θα σε πάω τώρα, Μιχαήλ Βόδα και Περγάμου. Η Περγάμου είναι κάτω από την Ιθάκης, αυτό το αριστούργημα στο οποίο ζούσα για πολλά χρόνια και το προσπερνούσα, αλλά και έλεγα δεά το πάρει κάποιος αυτό να το
10: συνειδητοποιήσει. Ανέφερες πριν την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος, στην οποία φτάσατε όταν ήρθατε από την πόλη. Μια περιοχή, τώρα και εγώ πάω από το ένα στο άλλο, αλλά νομίζω ότι μου δίνεις πολύ ωραία σκυτάλη. Και τώρα αν περπατήσεις, παρότι έχει υποβαθμιστεί φυσικά, καταλαβαίνεις δηλαδή, το έμπειρο βλέμμα. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπήρξε κάτι. Δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι γερασμένες πολυκατοικίες του 60 και του 70. Είναι κάτι το οποίο είναι περασμένο πια. Αναπνέει η πόλη εκεί κάπως διαφορετικά. Υπάρχει δηλαδή μια προϊστορία αστικού βίου. Αποτυπωμένη σε αυτά τα λίγα που έχουν μείνει. Τα οποία όμως μας δείχνουν πρώτον την ποικιλία που υπήρχε την αισθητική επί πολλές δεκαετίες, ας πούμε το 1880 που άρχισε αυτή η περιοχή να αναπτύσσεται ως το 30-35 που χτίστηκαν πολλά αξιόλογα κτίρια ιδίως στις αρχές του 20ου αιώνα, μας δείχνει λοιπόν μια δυνατότητα που είχαν οι κατασκευαστές να κάνουν παραλλαγές του ιδίου θέματος με μια καταπληκτική έβριση τεχνία, θα έλεγα, μια δυνότητα όπως είπες, την πολύ ωραία λέξη.
7: Και θέλω να τεκμηριώσω γιατί αρχίζω από εκεί την περιήγησή μας. Θα πάμε και σε άλλες αστικές γειτονίες, εννοείται. Διότι σε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες της Αθήνας υπάρχει μια φωτογραφία πέριξ του 1880-90, κάπου εκεί. Έχει φτιαχτεί το Πολυτεχνείο, έχει κατασκευαστεί το Πολυτεχνείο. Η λήψη της φωτογραφίας πρέπει να είναι κάπου από την πλευρά του Λυκαβητού, από το λόφο του Λυκαβητού, πιθανώς βορείως πιο ψηλά στη Νεάπολη, που εικονίζει το Πολυτεχνείο. Και μετά η φωτογραφία σταματάει. Μιλάμε ότι είναι, θα το πω τουρκικά, τσαΐρια, είναι χωράφια γύρω γύρω, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η Πατησίων, εικονίζεται, τη βλέπουμε την Πατησίων, με κάτι ακόμη λιγνά δεντράκια, δεν έχουν αναπτυχθεί. Αλλά στο βάθος, στο επόμενο, ακριβώς μετά την οδό Πατησίων, διακρίνονται πυκνή φιλοσιά. Η πυκνή φιλοσιά, εμένα πάντα μου άρεσε, η κακοποιημένη Μιχαήλ Βόδα, η Έρμη Μιχαήλ Βόδα, της οποίας τα δέντρα, ακόμη και σήμερα όταν περνώ, γιατί επιστρέφω καμιά φορά στην παλιά γειτονιά για να δω πώς είναι τα πράγματα, αυτά τα δέντρα τα περίφημα που φρανώς από κάτω υπάρχει νερό το οποίο τώρα από τα τουρκοβούνια έρχεται, από κάπου βγαίνει αυτό το νερό και φροντίζει αυτά τα υπέροχα δέντρα, όπως ακριβώς αντίστοιχα δέντρα με πυκνή φιλοσιά υπάρχει και σε ένα κομμάτι των αμπελοκήπων πίσω ακριβώς από τον πύργο.
10: Βεβαίως.
7: Εκεί τα ξεχνάω την οδό. Παράλληλος της Κηφισίας είναι ένας δρόμος με δεντροστοιχεία τέτοια που προφανώς έχει νερό από κάτω πολύ δυνατό, ισχυρό.
10: Ναι. Αυτό τώρα φύγει σε πολύ ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Αφενός τα παλιά τσιφλίκια του Μιχάλη Βόδα και τα λοιπά που υπήρχαν στην παλαιά Αθήνα και πώς σιγά σιγά εντάχθηκαν στον ιστό της πόλης, και αφετέρου φύγει στο δίκτυο των υποχείων ρεμάτων, των υπογείων υδάτων που διατρέχουν την Αθήνα και που μας θυμίζουν ότι εκεί που υπάρχει βλάστηση αυτοφυής, εκεί μπορείς να κάνεις θαύματα. Και δυστυχώς εκεί χτίστηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχει το ρέμα του Κυκλοβόρου, που κατεβαίνει από πάνω και φτάνει, περνάει την Πατησίων και κατεβαίνει προς Αχαρνών και προς Μιχαήλ Βόδα. Και ξέρουμε, έχει χαρτογραφηθεί βεβαίως όλος ο υπόγειος υδάτινος, το δίκτυο των υπογείων υδάτων, και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένας καταπληκτικός οδηγός για να αναπτύξεις το πράσινο της Αθήνας.
7: Ανηφορίζουμε. Εκεί που το 1930 λένε οι παλαιοί Αθηναίοι, έλεγαν, και θυμάμαι αφηγήσεις, πήγαιναν για κυνήγι. Mm-hmm. Στη Φωκίωνος Νέγρη δηλαδή. Λοιπόν, η οποία Φωκίωνος Νέγρη όμως στην εξέλιξή της δεν θυμίζει, μπορεί να, πώς να το πω, δεν θέλω να γελάσετε κυρίες και κύριοι, δεν θυμίζει ένα κομμάτι Παρισιού.
10: Ναι, ναι, γιατί αυτό ήταν το πρότυπο. Ήταν το πρότυπο.
7: Δηλαδή, έχω δει εγώ στο Παρίσι γειτονιά που μου θύμιζε την Φωκίωνος Νέγρη. Άλλο, όχι τη περίοδου τη κακοποίηση, ναι, δυστυχώς, αλλά στην καλή στιγμή τη αστικής Αθήνας.
10: Ναι.
7: Γιατί ήταν αστική Αθήνα η Κυψέλη, το Παγκράτη που θα το περπατήσουμε σε λίγο.
10: Εντάξει, η Φωκίωνος Νέγρη είναι η επιτομή, νομίζω, τη αστική Αθήνα, που τη λέγανε και τότε η Via Veneto τη Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι η Φωκίωνος Νέγρη ω το 37 ήταν ανοιχτό ρέμα, με γεφυράκια. Παρ' όλα αυτά, πριν από το 37, υπήρχε μια δόμηση πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντικά κτίρια και πολυκατοικίες του 20 και μικρότερα σπίτια στη Κυψέλη, αλλά ακόμη δεν είχε οργανωθεί, δεν μπορούσε το ρέμα να συνδέσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάτι που μας πάει και στον Ηλισσό, οι Έλληνες δυστυχώς όταν βλέπουν ανοιχτό χώρο θεωρούν ότι είναι δικό τους. Και υπήρχε μια λαϊκή πίεση, λοιπόν, όπως και στον Ηλισσό, έτσι και στη Φωκίωνος Νέγρη που είχε το ρέμα Λεβίδικη, γιατί έβρεχε, κατέβαζε από ψόφιες γάτιες και καρέκλες και πετάγανε και τα σκουπίδια τους, και ήταν μια εστία μόλυνσης και ανθυγινή εστία. Υπήρχε μια πίεση κάλυψης και αυτό έγινε επιμεταξά το 37. Ο Κοντζιάς, υπάρχει και η πρωτομή του Κοντζιάς στη Φωκίωνος Νέγρη, που ήταν τότε ο διοικητής πρωτευούσης. Καλύφθηκε η Φωκίωνος Νέγρη, έγινε πρότυπο βουλεβάρτο και αυτό εκτείναξε την περιοχή. Σε συνδυασμό με το πεδίο του Άρεως παρακάτω, το 34 εγκαινιάζεται το πεδίο του Άρεως, το 37 εγκαινιάζεται η Φωκίωνος Νέγρη. Δύο φαινόμενα που συνδέονται για την ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής της Πατησίων και της Κυψέλης με έναν τρόπο νεωτερικό. Υπάρχουν δηλαδή δύο πόλοι πια, το πεδίο του Άρεως και Φωκίωνος Νέγρη, γύρω από τους οποίους οργανώνεται μια καταπληκτική αστική ζωή.
7: Μάλιστα. Η οποία από τη Μαυροματαίων ξεκινάει η Ιωάννου Δροσοπούλου, η οποία φτάνει μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη, συνεχίζεται και φυσικά μετά τη Φωκίωνος Νέγρη για να φτάσει μέχρι τη Βεϊκού, αλλά στο πρώτο της κομμάτι οι πολυκατοικίες είναι αριστουργήματα τέχνης. Ο ανελκυστήρας, ο παλιός, εκείνος ο ξύνος, δεν ξέρω αν έχουν ανακαινιστεί αυτά, αλλά θυμάμαι πριν από λίγες δεκαετίες αυτής εισόδους αυτών των πολυκατοικιών, αλλά και τη διαρρύθμιση μέσα των διαμερισμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τα διαμερίσματα στα οποία ζούμε σήμερα.
10: Έτσι,
7: στις καινούργιες πολυκατοικίες. Καμία σχέση.
10: Καμία σχέση, γιατί...
7: Και πολιτισμικά δεν υπάρχει σχέση.
10: Καμία.
7: Δηλαδή είναι χειρότερα τα σημερινά σπίτια.
10: Βεβαίως. Εγώ θα έβαζα.
7: Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
10: Ναι, για τις αστικές πολυκατοικίες θα έβαζα ένα όριο τη δικτατορία. Ως τη δικτατορία, πολύ χοντρικά τώρα το λέω και ήταν λίγο ευθέρετο, αλλά για να έχουμε μια έτσι χρονική διάσταση, οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη και σε άλλες αστικές περιοχές ήταν πρώτης τάξεως. Από πλευράς υλικών και κατόψεων. Διότι, καταρχάς, πολύ απλά για πρακτικούς λόγους, ο κατασκευαστής για να πουλήσει τα διαμερίσματα, απευθύνοντας σε ανθρώπους που ήξεραν τι αγόραζαν, έπρεπε να έχει ένα συμβολισμό εισόδου, να δείχνει ότι είναι καλή διεύθυνση. Έτσι, πώς θα έμπαινε ο άλλος? Με δρύνα πατώματα, με ωραίες ντουλάπες, με ανελκυστήρες, με μια μνημιακότητα στην είσοδο με τα μάρμαρα, με τις ωραίες πλάκες, με τα θυρωρία, τα ξύλινα κτλ. Τα φωτιστικά σώματα. Υπήρχε δηλαδή μια σύνθεση ενός κόσμου αισθητικού στην κάθε λεπτομέρεια.
7: Και ας είναι στενός ο δρόμος.
10: Ας είναι στενός ο δρόμος.
7: Σε σχέση με την Πατησίων εννοώ, που είναι παραλληλός.
10: Είναι στενός, ακριβώς. Η Επτανήσου επίσης, ένας εξαιρετικός δρόμος. Με μεγάλο πλούτο. Να πω ένα έτσι πολύ χαριτωμένο παράδειγμα, δύο λεπτά. Ξεναγούσα έναν Αμερικανό φωτογράφο που είχε έρθει να κάνει ένα ρεπορτάζ για την Ελλάδα. και μου είχαν ζητήσει να τον συνοδεύσω λίγο στην Κυψέλη, γιατί είχε ακούσει για την Κυψέλη και θέλει να τη δει. Πάμε λοιπόν, ένας άνθρωπος φαίνονταν ταξιδεμένος, σαραντάρης νέος, λίγο μίλητος. Τον πήγα σε διάφορα σημεία που νόμιζα ότι είχε ενδιαφέρον. Αυτός φωτογράφησε συστηματικά και έδειχνα, κατάλαβα ότι τον ενδιέφερε αυτό το αντικείμενο. Και κάποια στιγμή μου λέει, αυτά που βλέπω δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Μου λέει, συγκεκριμένα είχαμε πάει στην Πατησίων και βλέπει μία είσοδο του 55-60 και μου λέει ότι αυτό μου θυμίζει το Hollywood. Και το λέω γιατί το μάτι του ήταν παρθένο. Δεν ήξερε τίποτα για αυτά που συζητάμε, τώρα μέσα του ήταν άγνωστα. Και το είδε ως ψυχρός παρατηρητής και κατάλαβε ότι υπάρχει εδώ ένα ορυχείο αυτού του αθηναϊκού μοντερνισμού με όλες αυτές τις εκδοχές της αστικότητας που το έχουμε δίπλα μας και δεν μπορούμε να το αναδείξουμε γιατί δεν το κατανοούμε.
7: Ναι. Γιατί ακριβώς δίπλα σε αυτό ή αυτό το μοντέρνο εκείνης της εποχής περιβάλλεται και το καταλαβαίνεις αμέσως από την αστιφιλία που ακολουθεί. Φέρει τη αστιφιλία, δηλαδή περπατώντας την πόλη. Και εγώ δεν θα σε πάω σε άλλον δρόμο, θα μείνω στην Ιωάννη Δροσοπούλου. Αν λοιπόν συνεχίσουμε με την Ιωάννη Δροσοπούλου και κινηθούμε κατά μήκος μέχρι το αρχή του Γαλατσίου, θα καταλάβουμε πώς ήρθαν οι άνθρωποι από την περιφέρεια μεταπολεμικά για να βρουν δουλειά στην Αθήνα και να κατοικήσουν εδώ. Να ζήσουν δηλαδή αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να ζητάμε και πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι. Γιατί προείχε η ανάγκη της να βρουν εστία.
10: Βέβαια.
7: Για να βάλουν το κεφάλι τους μέσα.
10: Βέβαια, αλλάζει η κοινωνική σύνθεση σταδιακά. Από το 50 και μετά πολύ έντονα, αλλά από το 70 φάνηκε πολύ. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ιδίως τα πρώτα χρόνια ήταν τα δύσκολα, γιατί ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καθόλου ρίζες και αναφορές στον χώρο. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγγόνια και δυσέγγωνα. Οπότε πια η Αθήνα έχει γίνει μια μητρόπολη που χωράει τους πάντες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και η πρόκληση.
7: Διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και ο κύριος Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, θα είναι μαζί μας στη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά, απίφθηνε σήμερα μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τονίσε ότι με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από σήμερα, είναι δύσκολο να ελεγχθεί μια πυρκαγιά. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λάφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, μέχρι νεοτέρας λόγω πολύ ψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσικλέτας στην οποία επέβαλαν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτων στο 4χρονο παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός σώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την Αθήνα περιγράφουμε με αρχή τον 19ο αιώνα, αλλά προφανές είναι ότι φτάνουμε έως σήμερα. Με οδηγό τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή και συγγραφέα βιβλίων, τα οποία βιβλία, τα θέματα τους δηλαδή, αναφέρονται στην Αθήνα. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, Παγκράτη, η επόμενη περιοχή. Παγκράτη, τι θέλω, ναι. Πηγαίνω στο Παγκράτη, θα πάμε στο Παγκράτη να μας το περιγράψεις, διότι λίγο πιο πάνω από το Παγκράτη, το 22 έρχεται η εγκατάσταση των προσφύγων στο κομμάτι της Κεσαριανής. Ή παραπλεύρος και στο κομμάτι εκείνο που είναι κάτω από το Θησίο.
1: Να πω ότι... Και ο Βύρωνας επίσης.
0: Ή ο Βύρωνας, ναι. Βέβαια. Πώς διαμορφώνονται καινούριες περιοχές και αυτές στο ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει η Ελλάδα να χαράξει δρόμους, ούτε να κάνει ερμοτομικό. Όπου και όπου βάζουν τους ανθρώπους μέσα στις παράγκες, οι οποίες παράγκες αργότερα θα φτιάξουν αυτές τις συνοικίες που είπαμε τώρα. Κεσαριανή, Βύρωνα και Βύρωνας κτλ.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος της Αθήνας. Αναφέρθηκε στο Παγκράτη, να πω ότι πριν από το 22, αυτό που ορίζει το Παγκράτη, το οποίο ήταν τρομερά ωραίο κατοικημένο πριν από το 20, σκόρπια σπίτια, είναι ο Ηλισσός. Δηλαδή το Παγκράτη στην ουσία εντάχθηκε ακράδαντα και με πλήρη πια σταθερότητα στο κορμό των Αθηνών με την κάλυψη του Ηλισσού. Είναι μία παράμετρος ενδιαφέρουσα. Το Παγκράτη στην ουσία αναπτύσσεται στο Μεσοπόλεμο και είναι μια πιο, ας πούμε, αστική έκφραση των γειτονικών προσφυγικών συνοικισμών.
0: Πριν συνεχίσεις, σε διακόπτω χίλιες συγγνώμη, για να εξηγήσουμε πώς κατέβαινε ο Ηλισσός από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Βεβαίως, η Βασιλέως Κωνσταντίνου λοιπόν και η Μιχαλακοπούλου και η Καλλιρόης ήταν πάνω στην κήτη του Ηλισσού. Έγιναν πάνω στην κήτη του Ηλισσού, που είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα, πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλές προσεγγίσεις.
0: Και στο τέλος της Ηρώδοτικού υπήρχε και το γεφυράκι που περνούσαν απέναντι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Το οποίο το έχουμε δει και στις φωτογραφίες των Ολυμπιακών Αγώνων 1896, πώς λειτουργούσε η πόλη κτλ.
0: Δηλαδή αυτό που έγινε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ποτάμι στον Κηφισό, ναι, αρχές του 90, ναι, με την επικάλυψη από πάνω και που προέκυψε η Λεωφόρος Κηφισού, δεκαετίες νωρίτερα έγινε με τον Ηλισσό και έτσι προέκυψαν αυτές οι λεωφόροι.
1: Ακριβώς. Ένα έργο που ξεκίνησε το δεκαετία του 30 και ολοκληρώθηκε το 50 τόσο, 60. Αλλά για να επιστρέψουμε στους συνοικισμούς και στο πόσο άλλαξε την Αθήνα και όλες τις περιοχές το 22, σίγουρα εκείνη η εποχή είναι που εντάσσει την Αθήνα στην κατηγορία των Μητροπόλεων, θα έλεγα. Και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εμφανίζει η Αθήνα πια μια πολύ επεξεργασμένη κοινωνική διαστρωμάτωση με τους πρόσφυγες, και αφετέρου διότι έχει αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται η βιομηχανία και δημιουργείται ένα γηγενές προλεταριάτο, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τόσο πολύ στο 19ο αιώνα, που είναι η βάση για μια τότε δυτική κοινωνία να έχει αυτή τη σύνθεση την κοινωνική, όλα τα σκαλοπάτια ώστε να λειτουργήσει η οικονομία και βεβαίως όλη αυτή η αρχιτεκτονική της κοινωνίας να έχει και μια εκπροσώπηση πολιτική κομματική. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το ΚΚΕ ιδρύεται το 1917, έτσι, που σημαίνει ότι είχε αρχίσει η βιομηχανία. Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό. Δεν είναι ο αγροτικός κόσμος που στρέφεται στην αριστερά, είναι το προλεταριάτο της βιομηχανίας αρχικά και κάποιες νησίδες στον αστικό κόσμο που συνδέονται. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια σταδιακή μεταβολή του χάρτη των Αθηνών με τους νέους συνοικισμούς και μια αντανάκλαση κοινωνική πολιτική στο σώμα της κοινωνίας. Αυτό επίσης που έχει πολύ ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε το πώς εξελίσσεται η Αθήνα σε Μητρόπολη είναι ότι το 22 προκαλεί δύο φαινόμενα. Αφενός τους προσφυγικούς καταβλέσμους που είναι αυτονόητο στο Πειραιά και στην Αθήνα, και αφετέρου τα προάστια των μεγαλοαστών ταυτόχρονα. Σαν αντίδραση, θα έλεγε κανείς, λίγο πρόχειρο, γιατί είχαν ξεκινήσει λίγο πριν από το 22, αλλά σίγουρα επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης των προαστίων των αστών παράλληλα με τους προσφυγικούς καταβλισμούς και τις συνοικίες των προσφύγων.
0: Μπορείς να μας το δώσουμε παραδείγματα.
1: Βέβαια, ας πούμε πολύ χοντρικά, Κεσαριανή παλαιό ψυχικό. Έτσι. Η Νέα Σμύρνη είναι μια εξαίρεση, διότι εκεί πηγαίνουν αυτοί που ήρθαν με περιουσία από τη Μικρά Ασία και μπορούν να χωράσουν και να χτίσουν επαύλεις ή καλά σπίτια αστικά, και γι' αυτό η Νέα Σμύρνη ξεχωρίζει σαν κατηγορία από άλλες προσφυγικές συνοικίες, όπως ήταν η Κοκκινιά, όπως ήταν η Δραπετσόνα. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Είναι κυμπάρικα σπίτια.
1: Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε και μέσα στην προσφυγιά μια διαστρωμάτωση ανάλογα με το τι μπόρεσε να φέρει ο κάθε πρόσφυγας. Και επίσης έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα ψυχική αναμόχλευση, το ότι βλέπουμε αστούς της Μικράς Ασίας που έχασαν την περιουσία τους και γίνονται εδώ προλεταριάτο. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Δηλαδή έχουν πολιτισμικά ένα στή, αλλά οικονομικά και κοινωνικά είναι στην τελευταία βαθμίδα της κοινωνίας.
0: Θα τους βρούμε στους προσφυγικούς συνοικισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Που αναπτύσσονται και στη Φιλαδέλφια, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Νέα Ιωνία, όπου υπάρχει νέο και όπου υπάρχει ο επιθετικός προσδιορισμός νέο-νέα είναι κάτι προσφυγικό.
1: Και βλέπουμε ότι σε εκείνη την εποχή, όπως προείπα, αναπτύσσονται το Παλαιοψυχικό, η Εκάλη, η Γλυφάδα, η Ηλιούπολη που αρχικά ήταν ένα αστικό προάστιο, η Κυπριάδου στα Πατήσια. Οπότε βλέπουμε οικισμούς για τους αστούς οργανωμένους από την ιδιωτική πρωτοβουλία, όλοι, από επιχειρηματίες, από ανθρώπους που επένδυαν στην κατασκευή σπιτιών, αλλά σε συνεργασία με αρχιτέκτονες πρώτης γραμμής. Ας πούμε το Παλαιό Ψυχικό σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Νικολούδη, που ήταν ένας από τους επιφανέστερους και προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου κτλ.
0: Εξού και στο Α. Νικολούδη, στο κέντρο της πόλης.
1: Βεβαίως, και ήταν και η κατοικία του στο τελευταίο όροφο.
0: Έχει μια που είπες για Δημητριάδου, που είναι ένα κομμάτι στα Πατήσια, εκεί κοντά στα Άνω Πατήσια, που είναι και Προμπονά κτλ. Εκεί έγιναν και κάποια πειράματα αλσουπόλεων, δηλαδή οργανωμένων με σχέδιο πια περιοχών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σχεδιασμένες κηπουπόλεις κατά τα πρότυπα τα βρετανικά, γιατί από την Αγγλία και γενικά από τον αγγλοσαξονικό κόσμο και στην Αμερική υπήρχε, ξεκίνησε χάρη στην ανάπτυξη των πόλεων και τη δημιουργία αυτών των σκοτεινών περιοχών λόγω της βιομηχανίας μέσα στις πόλεις, υπήρξε η ανάγκη σχεδιασμού αυτών των κηπουπόλεων όπου ο αστός μπορούσε να απολαύσει μια καλή ζωή με πράσινο και άνεση και καθαριότητα. Αυτό έγινε βέβαια στον 19ο αιώνα στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Στην Ελλάδα γίνεται εκεί σε δεκαετία του 10 ξεκινάνε οι πρώτες ας πούμε απόπειρες, το 20 οργανώνεται. Βέβαια έχουμε και πιο πριν κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις όπως ήταν η Καλυθέα. Είδα τα τέλη του 19ου αιώνα και η Καλυθέα, χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία πάλι, ξεκινάει σαν προάστιο ο πυρήνας της. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα σπαράγματα, τις πρώτες ανεμικές κινήσεις οριοθετήσεως μιας περιαστικής ζώνης, η οποία όμως είναι στο Μεσοπόλεμο, που και λόγω του 22, αλλά και λόγω γενικότερα της ορίμανσης της αστικής κοινωνίας, που αναζητούν και εναλλακτικούς τρόπους απόλαυσης της ζωής του άστεως, έχουμε την ανάπτυξη των προαστίων για τους μεγαλοαστούς ή τους αστούς, παράλληλα με τους καταβλησμούς και τους συνοικισμούς και τους πρόσφυγες, στο οποίο συμβάλλει βέβαια το κράτος και η ξένη βοήθεια που έρχεται.
0: Υπάρχει αυτή η επαφή, αν κάνουμε τώρα την αναδρομή με το αποτέλεσμα μετά από έναν αιώνα, πάμε πίσω, λέμε ότι ήταν πολύ μεγάλη, πώς θα το πω, η επιτυχία για το ελληνικό κράτος με τις δυνατότητες της εποχής εκείνης, ενώ στην τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, να ενσωματώσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν επί της ουσίας φέροντας μόνο τον εαυτό τους και τίποτα άλλο, τους οποίους ακόμη και φιλοξένησε το κράτος ακόμη και στο παλάτι, έτσι δεν είναι, ενώ μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτή η σχέση, η επαφή έπιασε, προχώρησε, επετεύχθη.
1: Χρειάστηκε πολύ κόπος, πολύ χρόνος. Στην αρχή υπήρχε τεράστια προκατάληψη εκ μέρους των παλαιών Αθηναίων απέναντι στους πρόσφυγες, τουρκόσπορους τους λέγανε, και γενικότερα και οι ίδιοι οι πρόσφυγες ήταν άνθρωποι που δεν ήθελαν να μετακινηθούν. Έτσι. Μην ξεχνάμε αυτό, ότι είναι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν, που είχαν έρθει από παγιωμένες καταστάσεις επί σειρά γενεών που ζούσαν σε άλλα
0: εδάφη. Και κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες που κρατούσαν ακόμη το κλειδί για να επιστρέψουν κάποια στιγμή, το κλειδί του σπιτιού που άφησαν πίσω. Δηλαδή.
1: Βεβαίως. Γιατί πίστευαν ότι μπορεί να επιστρέψουν. Πολλοί, εννοείται. Υπήρχε, και αυτό το έχω διαβάσει σε χρονογραφήματα της δεκαετίας του 20, υπήρχε μια αρκετά σημαντική προκατάληψη. Ας πάρουμε και τη μεριά των ανθρώπων που εκδήλωναν αυτή την προκατάληψη και την δυσφορία. Ζούσαν σε μια Αθήνα οργανωμένη, εντός εισαγωγικών, θέλω να πω ευανάγνωστη, με τα καλά και τα στραβά, και ξαφνικά έρχονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που τους αναστατώσουν. Έτσι, αυτή είναι η μία εκδοχή. Και απ' την άλλη είναι άνθρωποι ανέστιοι, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν και να ενταχθούν. Βέβαια, σταδιακά, νομίζω ότι έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της όσμωσης, που στην ουσία έχουμε τον νεοελληνικό πολιτισμό ως αποτέλεσμα αυτής της όσμωσης.
0: Ναι. Πώς αποτυπώθηκε στο σκέλος κατοικία, διαχείριση δημόσιου χώρου και εικόνα της πόλεως της Αθήνας?
1: Καταρχάς, η εικόνα της πόλεως της Αθήνας της δεκαετίας του 20 ήταν προβληματική. Διότι μέχρι να οργανωθεί αυτό απαιτήθηκαν μερικά χρόνια. Αρχικά οι πρώτοι καταβλισμοί και μερικοί ήταν ξύλινοι αρχικά οι παράγκες. Υπήρχαν ακόμη και μέσα στο κέντρο της Αθήνας άνθρωποι που κοιμόντουσαν σε πάρκα και πλατείες και δρόμους. Υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση. Ήταν σαφές ότι υπήρχε το αποτέλεσμα μιας στρατιωτικής ήττας στην Αθήνα. Ήταν σαφές αυτό. Υπήρχαν ανατιμήσεις στα προϊόντα, υπήρχαν κερδοσκόποι. Υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση και ήταν σαφές ότι η Αθήνα πια περνούσε σε μια άλλη κατάσταση. Ήταν από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Η αποκατάσταση αυτή έγινε μετά τον πόλεμο, δηλαδή προϊόντος του χρόνου, στις δεκαετίες 60, 70 και 80.
1: Ναι, αυτή η σύνθεση εννοείς. Ναι, νομίζω ότι μεταπολεμικά και εγώ θα το τοποθετούσα, διότι υπήρχε προπολεμικά πριν από την κατοχή ακόμη μια αίσθηση περιθωρίου έντονη, η οποία βεβαίως είχε μεγάλο πολιτισμικό αποτύπωμα. Μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες ναι μεν αιμοδότησαν την οικονομία, έφεραν νέες τεχνικές, τη βιομηχανία, βλέπουμε τις ταπιτουργίες, την αεριουργία, τη νέα Ιωνία που γίνονται εργοστάσια, όλη αυτή την τέχνη, έφεραν ανθρώπινο δυναμικό, έφεραν γυναίκες εργάτριες πάρα πολύ και που ενδυνάμωσαν τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα όμως άφησαν και ένα πολύ σημαντικό πολιτισμικό αποτύπωμα και θα πω δύο κατηγορίες, τη μουσική και τη γαστρονομία. Γι' αυτό μίλησα για σύνθεση νεοελληνικού πολιτισμού πια.
0: Ναι. Επιστροφή στους κτηματίες των Πατησίων. Τα Πατησία είναι κατά τον 19ο αιώνα, είναι εξοχή. Εκεί όμως έχουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, είναι γεωκτήμονες επί της ουσίας, μεγάλες οικογένειες, οι οποίες μεγάλες οικογένειες διαχρονικά αποδέχονταν τον νόμο Νικοβατόπουλε ή θεωρούσαν ότι είναι η μοιρασιά το κράτος, ότι είναι η ίδια το κράτος.
1: Σίγουρα υπήρχε η αντίληψη των τσιφλικάδων, των παλαιών επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά νομίζω ότι βρήκαν και μια ευκαιρία πολλοί από τους γεωκτήμονες να πλουτίσουν πουλώντας κτήματα στο κράτος ή σε επενδυτές. Νομίζω ότι ήταν μια win-win κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, και αυτό απέτυχε πολύ χρόνο. Να μπορέσει δηλαδή να οργανωθεί στον ιστό της Αθήνας όλη αυτή η αδόμητη έκταση που ανήκει σε λίγους.
0: Η οποία πάλι στο διάβα του χρόνου, και αυτό το συναντούσαμε για μας που μπήκαμε στη δεκαετία του 80 στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ τουλάχιστον τότε θυμάμαι πήγαινα σε διάφορα ρεπορτάζ με παραπονούμενους πολίτες για το ιδιοκτησιακό του καθεστώς των κατοικιών τους ή του οικοπαίδου τους. Και φτάναμε στο σημείο να συζητήσουμε για το κτήμα τάδε του Πασά τάδε, ο οποίος όταν έφυγε, όταν εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αυτό το πήρε κάποιος το μεταβίβασε αργότερα στους κληρονόμους του κτλ. Και κατέληγαν αυτά τα μεγάλα κομμάτια γης να κόβονται σε πολύ πολύ μικρά, που αποτέλεσαν και την εικόνα που βλέπουμε σήμερα που κτίσαμε ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν επετράπει στο να μπει ή δεν θέλησε το κράτος, μισό λεπτό γιατί εδώ υπάρχουν προφανώς δύο πλευρές, δεν θέλησε το κράτος διαχρονικά να οργανώσει σχέδιο έτσι ώστε εκεί πάνω απολύτως να κτίσουν στην περιουσία τους οι άνθρωποι.
1: Απολύτως.
0: Άλλος δίνοντας, άλλος παίρνοντας, ενώ όχι στο ακριβώς το οικόπεδο που τους είχε πωλήσει ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης αυτής της γης, αλλά να κτίσουν με βάση ένα σχέδιο.
1: Ναι, και αυτό μας εξηγεί το γιατί η Αθήνα έχει τόσο μικρά οικοδομικά τετράγωνα και μικρά οικόπεδα. Έτσι, αυτή η κατάτμιση της γης που αποτυπώνει και τον ατομικιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας μας. Όλοι οι ιδιοκτήτες μιας μικρής περιουσίας. Η Αθήνα χαρακτηρίζεται από τα πολύ μικρά οικοδομικά τετράγωνα και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά και κατάλληλος είναι μια θετική εν τέλει ασπίδα για την κοινωνική συνοχή. Διότι είναι άλλο να περπατάς όπως είσαι στην Πέμπτη Λεωφόρο, ένα τετράγωνο, πάει και δεν τελειώνει, έτσι. Και στην Αθήνα που κάθε τόσο σταματάς να διασχίσεις ένα δρομάκι, βλέπεις παντού παράθυρα, μαγαζιά, πολυκατοικίες, φανοστάτες. Υπάρχει μια πυκνότητα αστική ζωή στην Αθήνα που τη χαρακτηρίζει αυτή η μικροϊδιοκτησία, τα μικρά τετράγωνα, η κατάτμιση που έχει πολλά αρνητικά μένα, αλλά και θετικά αν φτάσεις στο πόσο βιώνεται η πόλη στην καθημερινότητά της. Δεν είναι αυτό το ψυχρό μαυσολείο των τεραστίων δημοσίων κτηρίων που βλέπεις άλλες πρωτεύουσες. Με τα καλά και τα κακά όλα έχουν αποχρώσεις εννοείται. Αλλά είναι μια εξέλιξη ακριβώς από πολύ παλιά, ακόμα από την Οθωμανική εποχή, πώς εντάχθηκε όλο αυτό στην μοντέρνα κατάσταση.
0: Τι σημαίνει Πατήσια, το έχεις βρει?
1: Πολλές εκδοχές, έτσι, και από τον Πατήσαγα, Ίσια, Πατεΐσια, όλοι λένε. Δεν νομίζω ότι έχει καταλήξει κανείς, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ παλιό τοπονύμιο. Πολύ παλιό, από το 19ο και και πιο παλιά αιώνα. Και εγώ τα θυμάμαι τα Πατήσια από μικρός. Οι γονείς μου μεγάλωσαν στα Πατήσια. Οπότε έχω αναφορές και θυμάμαι ιδίως την Κυπριάδου, τη θυμάμαι έτσι ως παιδί πριν αρχίσει η ανοικοδόμηση και θυμάμαι όλους τους κήπους. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Πατησίων, η ανθοφορία. Τα ανθεστήρια, η Πρωτομαγιά, ήταν ένας τόπος εκδρομής, όπως είπες πολύ σωστά.
0: Γι' αυτό και η Ανθαγορά στην Μπορμπονά.
1: Βεβαίως. Πολλές ταβέρνες, μουζεροί, για λαϊκή διασκέδαση, που πήγαιναν και περνούσαν ώρες. Άλλοι πήγαιναν και με τα πόδια, μέναν κάπως κοντά, γιατί οι άνθρωποι παλιά περπατούσαν πολύ. Πήγαιναν λοιπόν οι Αθηναίοι και απολάμβαναν αυτή την εξοχή δίπλα στην πόλη. Σταδιακά βεβαίως η Πατησίων γέμισε. Ιδίως μετά την επέκταση προς το Νέα Χαλκιδόνα, στο Γαλάτσι, στην Κυπριάδου, άρχισε πια όλο αυτό να εντάσσεται μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι μέχρι το 60-70 τα Πατήσια κρατούσαν ακόμα ένα έτσι ημιεξοχικό χαρακτήρα, πολύ ευχάριστο.
0: Ας φύγουμε λίγο πιο βόρεια για να περάσουμε από τους Κουκουβάουνες και να καταλήξουμε μέσω Μαγκουφάνας στο Αμαρούσιον.
1: Το Αμαρούσιον με τους Κανατάδες μας θυμίζει στο Ράρι και τον Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Βλέπουμε πόσα χωριά, ήταν χωριά αυτά. Το χωρίον Αμαρούσιον, το χωρίον Χαλάνδριον κτλ. Δεν ήταν ακριβώς προάστια όπως ήταν το ψυχικό, η Γλυφάδα και η Εκάλη σχεδιασμένα. Ήταν χωριά, περιαστικά χωριά, τα οποία είχαν τη δική τους αγορά και ένα χαρακτήρα δικό τους. Γι' αυτό το Αμαρούσι και λόγω κλίματος που θεωρείται πολύ καλό κλίμα υγιεινό, και το Χαλάνδρι βέβαια, γιατί απέκτησαν και σανατόρια και νοσοκομεία αργότερα και αυτά. Είχαν μια δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Το Αμαρούσι βεβαίως, εγώ το θυμάμαι και ως παιδί που ήταν, είχαμε όλες τις μάντρες με τα κεραμικά και τις γλάστρες και όλο αυτό. Ήταν μια πολύ παλιά παράδοση εδρεωμένη από το 19ο αιώνα. Εγώ νομίζω ότι το Αμαρούσι και το Χαλάνδρι θα έπρεπε να έχουν δια

0: Ρωσίας βεβαίως. Αυτό προήλθε, θεωρώ, από την έλλειψη φροντίδας για την Αθήνα, οπότε δημιουργήθηκε μια αντίδραση των αστών που ζούσαν στις παλές συνοικίες των Αθηνών να φύγουν από την Αθήνα και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα κοντινά προάστια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι εγώ οριοθετώ την έξοδο των Αθηναίων και την ανάπτυξη των προαστίων, την οριοθετώ σύμφωνα με τις δικές μου αναμνήσεις στα μέσα της δικτατορίας. Δηλαδή 72-73-74 θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρώτο κύμα σημαντικό εξόδου, το οποίο βεβαίως στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές 80 γίνεται πολύ σημαντικό, μετά 85-90 γίνεται διάχυτο. Και βλέπουμε πια ότι τα προάστια οργανώνουν αυτόνομες αγορές που έχουν γιατρούς, τράπεζες και καταστήματα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει μια τεράστια επίδραση στη φυσιογνωμία του κέντρου των Αθηνών. Ενώ μέχρι τότε, μέχρι το 80-85, για να πας σε ένα καλό δικηγόρο, σε ένα καλό γιατρό, σε ένα καλό κατάστημα κτλ. Κτλ. Σε μια τράπεζα, κατέμπαινε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό έπαψε να υπάρχει εδώ και 40 και χρόνια. Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, αποδυνάμωσε και την συμβολισμό και τη λειτουργία και την εικόνα του κέντρου της Αθήνας. Κάτι που συνεχίζεται και γι' αυτό αφαίρθηκαν τόσο πολλά κενά κτίρια και τώρα έχει το τουρισμός και τα γεμίζει με άλλες χρήσεις. Αποσύρθηκαν οι πρώτερες χρήσεις. Δεν ήταν τόσο χρήσιμο το κέντρο των Αθηνών πλέον. Οπότε αρχίζει μια αποδυνάμωση και απομείωση του συμβολισμού του.
1: Εδώ εμβολήμως να σημειώσω ότι οι Κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η Μαγκουφάνα είναι η Πεύκη, είναι οι μετονομασίες. Αυτές ήταν κυρίως αλβανιτοχώρια, όπως ακριβώς και στα Μεσόγεια. Μεταξύ 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, η Αθήνα κρατάει κάποια κομμάτια αυτής της νεοκλασικής εποχής, περίοδου.
0: Απολύτως. Η Αθήνα είναι μια πλήρως νεοκλασική πόλη, τουλάχιστον στο 1912 θα έλεγα, σχεδόν στην πληρότητά της έχει αυτό τον νεοκλασικό ρυθμό, με κάποιες αποκλίσεις προς τον γαλλικό νεομπαρόκ και υπήρχαν κάποιες μόδες απόσχησης από τον αυστηρό κλασικό ρυθμό, αλλά μπορούμε να πούμε συνολικά το κέντρο της Αθήνας, όπως το είδε και ο Καβάφης το 1901, όταν ήρθε για πρώτη φορά, που την περιγράφει σαν μια πολύ χαριτωμένη πόλη του γαλλικού ή ιταλικού τύπου.
1: Και μπορεί να μην υπήρχε κάτω άσφαλτος και οι άνθρωποι να περπατούσαν σε σκονισμένους δρόμους με χωμάτινους, αλλά η αίσθηση που έχεις ποια ήταν? Ήταν ευπρεπεστέρα η πόλη σε σχέση με το σήμερα?
0: Δύσκολο να πει κανείς ναι ή όχι, αλλά μπορώ να πω ότι το κέντρο της Αθήνας παρουσίασε μια καλή όψη. Το κέντρο ενώ Σύνταγμα, Πανεπιστημίου Κωνσταντίου. Υπήρχε όμως τεράστιο πρόβλημα υποδομών και καθαριότητας, υδροδότησης. Οπότε οι υποδομές ήταν πολύ πίσω, πολύ φτωχές και έδινε την εικόνα μιας υπανάπτυκτης πόλης, παρότι η σκηνογραφία ήταν συμπαθέστατη και γλυκύτατη.
1: Αυτό ήθελα να μην μας παρασύρει η εικόνα συνεπώς, δηλαδή οι άνθρωποι στη ζωή τους είχαν σημαντικές ελλείψεις.
0: Είχαν σημαντικά θέματα, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε. Κυρίες και κύριοι, με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή θα συναντηθούμε και την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή σας ημέρα. Να περνάτε καλά.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Ma ville, c'est bon, plutôt voir en rêve. Χορηγός ΔΕΗ.

0: βολέι.
1: Ποιο βολέι?
0: Ποιο μάτς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: Τροστόμος Disney Editor's Choice.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλιάς παραλιακής στο ύψος του Ηλισσού. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας που τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο με αυτοκίνητο στο λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ όταν ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 τουρίστες επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο. Αποτελέσματα οι δύο αστυνομικοί που μετακινούνταν με τη μοτοσυκλέτα τους να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να επέλθει η σύγκρουση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παιδιού 4 ετών σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο χθες το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο επιχειρηματίας κρατείται από τις αρχές και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα θα βρίσκονται στο εξής οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών στο Παρίσι, που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες ασφαλείας σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στον αυξανόμενο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων στη γαλλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με στοιχεία της Γαλλικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πέρσι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τους 45 θανάτους της προηγούμενης χρονιάς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών που διεξάγεται στη Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάννα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα. Παράλληλα, η αθλήτρια Ελένη Ιακουβάκη κατάφερε κάτι που δεν είχε καταφέρει καμία άλλη Ελληνίδα στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια, βελτιώνοντας και το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η ΑΕΚ επικράτησε τη Athens Καλυθέα με 4-0. 3 γκολ σημείωσε ο Γκασίνοβιτς και 1 ο Βιτάλης. Ισοπαλοί με σκορ 2-2 αναδείχθηκαν Άρης και Πανσεραϊκός σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
11: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει όμορφα για εσάς αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό της 9ης Αυγούστου. Καλό ταξίδι να ευχηθώ σε όσους αναχωρούν τώρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Διακοπές ξεκούρασης και ξενιασιάς εύχομαι ολόψυχα να είναι. Να βρείτε κάποιο διάστημα, κάποιο κενό μέσα στον εργασιακό σας χρόνο αυτές τις ημέρες, να ταξιδέψετε λίγο κυριολεκτικά και μεταφορικά, να αποκτήσετε και να πάρετε προσλαμβάνουσες που θα σας βοηθήσουν στην επάνωδο. Εύχομαι καλό κουράγιο, όπως ο Όλι Ρεν στην αρχή του μνημονίου, θυμάστε, το είπε και στα ελληνικά, καλό κουράγιο Έλληνες. Εύχομαι καλό κουράγιο Έλληνες, σε εσάς αναφέρομαι, τον κόσμο της εργασίας. Γιατί σήμερα Κυριακή υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που αυτή την ώρα μας ακούνε από την εργασία τους. Εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη να έχετε και καλό κουράγιο. Τώρα, περιττό να πω ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα από άποψης μετεωρολογικών συνθήκων. Οπότε το περιττό να πω κολλούσε στο ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο πράσινο πια στον τόπο μας, στην Αττική ιδιαίτερα, μετά και τις τελευταίες πυρκαγιές, έχει μείνει λίγο πράσινο, οπότε είναι κρίμα για μια απερισκεψία, για μια αμέλεια, για κάτι που δεν προσέξαμε, να προκαλέσουμε πάλι μια νέα καταστροφή που έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες και να μαυρίσει ακόμη ένα τμήμα αυτής της πολύπαθης Αττικής από τα πολλά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Να ξεκινήσουμε όμως.

Μίλησα στην ψυχή σου, Τάκη μου. Ο Τάκης από το Λαγονίσι καλή. Εργάσιμη Κυριακή λέει. Αλλά όταν ξεκινάς με ντόρς, όλα θα πάνε καλά. Καλή σου ημέρα, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να φτάνει ο ήχος κρυστάλλινος από τη μουσική που έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

Χίλια Αργυρό και Μελιάρη είναι στο 48 00 170 έως 174 με 210 μπροστά. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι με το πες την άποψή σου εδώ στην ιστοσελίδα, στο Sky Radio. Πάνω δεξιά έχει το ταμπελάκι όπου γράφετε ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, ό,τι θέλετε να θίξουμε. Εν πάση περιπτώσει, πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη σας παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, έτσι βάζοντας το πρώτο θέμα εγώ, δεν ξέρω αν εσείς έχετε να παρατηρήσετε κάτι άλλο. Αλλά, από τη μεριά μου θα πω, είναι τα εμπειρικά δεδομένα καταθέτω της καθημερινής μου κίνησης στους δρόμους της Αθήνας και μετακινούμε. Η απόσταση που διανύω έχει μέσα και συνοικιακούς και δρόμους και κεντρικές οδούς. Είναι ένα μεικτό πράγμα και έχω παρατηρήσει τα εξής. Παρότι αυστηροποιήθηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, το λέω και με το χθεσινοβραδινό ατύχημα που είχαμε στο Σούνιο. Έκανε αναστροφή ένα αυτοκίνητο και έπεσαν πάνω του δύο μοτοσυκλέτες. Αναστροφή στη Σούνιο, δηλαδή αναστροφή βράδυ στην Αθήνα Σούνιο. Παρότι αυστηροποιήθηκε λοιπόν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να έχει αλλάξει στο βαθμό που ίσως θα ήλπιζα, στο βαθμό που θα ανέμενα. Δεν έχει αλλάξει η οδηγική συμπεριφορά και εν γέννη η οδική ασφάλεια.

Κεφάκια, Τάκη μου, ε! Η αλήθεια είναι ότι ο ήχος φτάνει τόσο κρυστάλλινος που τα βοημίας εξαφανίστηκαν από το σπίτι. Γεια σου, ρε Τάκη. Πολύ ωραίο το χιούμορ σου και πολύ όμορφα δηλαδή αυτά που μας λες για να μας φτιάξει την ημέρα. Διαμαντής Καβοδέτης, καλημέρα στον Μπραχάμι. Σε εσένα και όλο τον Μπραχάμι, Διαμαντή μου. Λέω λοιπόν ότι η οδηγική συμπεριφορά και το θέμα της οδικής ασφάλειας γενικά δεν έχει αλλάξει με την αυστηριοποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ρε, εσύ, έχει ωραίο τραγούδι.

Εάν μπαίναμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, θα διακρίναμε. Πάντοτε καταθέτω την προσωπική μου άποψη. Δεν διεκδικώ το αλάθητο. Δεν ήρθε εδώ ο Πάπας να βγει από τον μπαλκόνι να σας πει, να σας κάνει ένα κήρυγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, θέλω και τη δική σας. Θα διακρίναμε λοιπόν, διακρίνω εγώ δύο καταστάσεις. Ένα, παραβάσεις όπου πράγματι υπάρχει βελτίωση. Παραβάσεις όπου τα πράγματα παραμένουν ίδια και χειρότερα. Αυτά τα δύο. Πού έχουν βελτιωθεί? Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση στο κράνος και στο αλκοόλ. Τη δεκαετία του 80 που εγώ άρχισα να οδηγώ μηχανή, καθώς σταματούσαμε στα φανάρια και ήμασταν ας πούμε 10-12 μηχανάκια, ο ένας που φορούσε κράνος γυρίζαμε και τον κοιτάζαμε. Λέμε τώρα, τι κάνει ο παλαβός ας πούμε και ειδικά καλοκαίρι, κράνος? Τώρα όποτε σταματάω σε φανάρι υπάρχει ένας που δεν φοράει, οι υπόλοιποι 9-10 φοράνε. Αυτό είναι θετικό.

αλλού έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, έχουν βελτιωθεί στο αλκοόλ. Εκεί έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι συνεχείς έλεγχοι, συστηματικοί έλεγχοι που κάνει η τροχέα, που κλείνει το δρόμο. Προσέξτε, δεν είναι εσύ, εσύ και εσύ, περάστε δεξιά. Κλείνει το δρόμο, βγάζει τα αλκόμετρα και λέει όσοι είμαστε εδώ παιδιά, κατεβάστε το παράθυρο και φυσάτε. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για πάλι θα χρησιμοποιήσω προσωπικό παράδειγμα από τις τελευταίες φορές που είχαμε βγει για να γιορτάσουμε ένα φίλο. Ήμασταν μια παρέα από 9-10 ατόμων και ο ένας ή δύο, αν θυμάμαι, παρήγγειλαν ποτό με αλκοόλ. Οι υπόλοιποι παρήγγειλαν ποτά χωρίς αλκοόλ. Είτε οδηγούσαν είτε όχι. Έχει αλλάξει εντελώς η νοοτροπία. Και μάλιστα αυτοί που, πίνουν ποτό χωρίς αλκοόλ, από ό,τι έχω δει, έχουν αυξηθεί και οι επιλογές τους. Δηλαδή από μπύρες, έχει βγει, το ξέρεις ότι έχει βγει ουίσκι, ουίσκι χωρίς αλκοόλ, και ναι βεβαίως, και καλά κρασί είναι πια τέτοιο. Λοιπόν, γιατί βλέπουν και οι ποτοβιομηχανίες, βλέπουν ότι υπάρχει μία τάση του κόσμου να στραφεί σε ποτά χωρίς αλκοόλ, οπότε και εκείνες έχουν τροποποιήσει τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα πόσο ικανοποιεί τον καθένα. Μπορεί ο άλλος να θέλει να γίνει λιώμα. Αυτό δεν τον ικανοποιεί. Ικανοποιεί όμως την ασφάλεια τη δική μας. Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο, το κράνος και το αλκοόλ? Στατική έλεγχη. Πού πάσχει το πρόβλημα? Στους ελέγχους κατά την κίνηση, στην οδηγική συμπεριφορά. Ο στατικός έλεγχος είναι εκείνος σε ένα μπλόκο όπου θα δει αν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Σπουδαίο πράγμα, δεν το υποτιμώ, δεν το υποβαθμίζω, έχουν σωθεί ζωές. Και το κράνος, επίσης σπουδαίο, σώζονται ζωές. Αλλά είναι στατική. Πού βλέπω εγώ το πρόβλημα? Το βλέπω σχεδόν κάθε ημέρα όταν συναντώ κάποιον να μου βγαίνει από ένα στενό το μισό αυτοκίνητο, ξέρεις, δεν είναι σιγά σιγά σιγά σιγά το μισό, δηλαδή βγαίνει κάποιος από το στενό μέχρι να έχει εκείνος ορατότητα. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να δεις εσύ ένα μικρό κομμάτι του αυτοκινήτου να αρχίζει να επιβραδύνεις. Όχι, θα βγω μέχρι το σημείο που θα έχω εγώ ορατότητα, και αν είναι και κανένα παρκαρισμένο στη γωνία, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σου βγει μέχρι τη μέση του δρόμου. Κρατώντας κινητό, δηλαδή το έχω πει και άλλες φορές, μάλλον έχω αυτό που λένε το μαγνήτη. Η ολόκληρη λέξη έχει και ένα συνθετικό μπροστά, υπάρχει μαγνήτης. Δεν ξέρω αν το έχω αυτό, αλλά δεν υπάρχει σχεδόν, εντάξει όχι κάθε μέρα, αλλά 3-4 φορές την εβδομάδα θα πέσω σε περίπτωση που θα μου βγει κάποιος από στενό κρατώντας το κινητό στο τηλέφωνο. Θα πέσω σε κάποιον που θα πηγαίνει σαν μαούνα σε 10 μποφόρ, δεξιά, αριστερά στο αυτοκίνητο, και αργότερα μέσα από το τζάμι. Δηλαδή βλέπω ότι εκείνη την ώρα μιλάει στο κινητό ή γράφει μήνυμα στο κινητό, άλλος θα σταματήσει χωρίς αλάρμα, άλλος θα στρίψει χωρίς φλάς, άλλος θα ράξει απροειδοποιητά λωρίδα, άλλος θα μπει μπροστά, θα περάσει όλη τη σειρά, περιμένουμε όλοι στο φανάρι, αλλά ο έξυπνος θα μπει μπροστά στο φανάρι να είναι πρώτος. Κατά τη γνώμη, περιπτώσεις που μόνο εάν υπήρχε ένας έλεγχος από τροχονόμους, όχι στατικός έλεγχος, αλλά από τροχονόμους ένστολους και κυρίως με συμβατικά αυτοκίνητα, θα μπορούσαν να εντοπίζουν αυτές τις παραβάσεις, οι οποίες επίσης είναι επικίνδυνες για πρόκληση ατυχήματος. Δηλαδή το κράνος είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού. Εδώ σας μιλάω για παραβάσεις που είναι επικίνδυνες να προκαλέσουν κάποιο σοβαρό τροχαίο. Μόνο αν υπήρχε λοιπόν μία δύναμη από αστυνομικούς, είτε με συμβατικά αυτοκίνητα είτε και με κανονικά περιπολικά, που θα εντόπιζε στο δρόμο αυτές τις συμπεριφορές. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, και πάλι μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά αυτές είναι οι δικές μου προσλαμβάνωσες, εκεί πάσουμε, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή βλέπεις άλλες χώρες που έχουν ακόμη και ντρόν, όπως σας το λέω. Εδώ έχει καταντήσει αστείο οι κάμερες, έτσι, στη χώρα μας. Έχει καταντήσει αστείο το θέμα κάμερες. Εδώ και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μας λένε AI κάμερες, αυτό κάμερες. Και ακόμα τώρα, νομίζω αυτές τις μέρες, ολοκληρώνεται το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν όλα αυτά. Δηλαδή, αστεία πράγματα. Και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπουν οι AI κάμερες. Τέλος πάντων, και σε άλλες χώρες υπάρχουν έλεγχοι. Βλέπω βιντεάκια έλεγχοι από drones. Δηλαδή πετάει το drone πάνω σε κεντρικές οδούς και καταγράφει επικίνδυνες παραβάσεις. Να μην σας πω το σύστημα των καμερών. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο κατά την κίνηση.
για εμένα.

μπορεί θα καταθέσω την άποψή σου εδώ στο δημόσιο διάλογο, παρότι διαφωνώ. Αλλά μου είναι χρήσιμη στο να γίνεται συζήτηση. Κατάλαβες, εμένα μου αρέσει να αναφέρω προτάσεις με κόσμιο τρόπο διατυπωμένες, παρότι διαφωνώ, γιατί αυτές δίνουν αφορμή κιόλας για να γίνει κουβεντολόγιο και με τους υπόλοιπους ακροατές. Ο Γρηγόρης λοιπόν λέει: δεν μπορείς να συγκρίνεις αλκοόλ και κράνος. Το αλκοόλ δολοφονεί, το κράνος προστατεύει. Είναι λίγο τεράστια διαφορά. Μέχρι εδώ συμφωνούμε απολύτως. Παρότι η δική μου άποψη είναι ότι και στα δύο θέματα πρέπει να ρίξεις βάρος, γιατί όπως το λες, το ένα βγάζει δολοφόνους στο δρόμο, με το δεύτερο προστατεύεις τη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα διαχωρίζεις σε επίπεδο ελέγχων, γιατί μου λες, ο κοκ για το κράνος είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους. Προσθέτεις και αυτή τη φράση που εμένα τουλάχιστον με βρίσκει αντίθετο, έτσι.

και ο Θάνος, υπάρχουν τα προκατασκευασμένα στη θέα σκυροδέματος, New Jersey, η απόλυτη λύση για ασφάλεια και αντοχή. Εδώ, Θάνο μου, που τα είδα, σε ένα τροχαίο στην Λέσβο.

Ναι, στη Λέσβο, καλά το θυμόμουν, μιας και μου λες για στη Θεό, σε ένα δυστύχημα που σκοτώθηκαν μάλιστα δύο παιδιά, 16 και 18 ετών με μηχανή, μιας και μου λες για το στη Θεό, η μηχανή τους προσέκρουσε σε ένα δρόμο στη Λέσβο, σε κολόνα. Η κολόνα, το θυμάμαι δηλαδή και μπήκα τώρα να το επιβεβαιώσω, η κολόνα ήταν από τη μέσα πλευρά της μπάρας προστασίας. Δηλαδή είναι οι μπάρες και αντί η κολόνα είναι να είναι απ' έξω, ούτως ώστε σε περίπτωση που χάσεις τον έλεγχο να πέσεις πάνω στην μπάρα και να επανέλθεις. Όχι, εκεί σε τιμωρεί. Σου λέει ο κατασκευαστής, και να χάσεις τον έλεγχο, να ακουμπήσεις την μπάρα, θα βρεις μπροστά σου στην κολόνα. Δεν ξέρω αν σας το δίνω να το καταλάβετε. Η κολόνα φωτισμού είναι από τη μέσα πλευρά της μπάρας, όχι από την έξω. Είναι στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο δρόμο, ώστε σε περίπτωση που ξεφύγεις να πέσεις πάνω στην κολόνα, όχι στη Θεό. Δεν έχεις τη δυνατότητα να επανέλθεις. Και εσύ μου λες τώρα για στη Θεά σκυροδέματος. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα παράδειγμα όμως και μια αφορμή που μου δίνεις να μιλήσουμε και για τις υποδομές. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Είναι ο οδηγός το πρώτο, το δεύτερο είναι το αυτοκίνητο. Μερικές φορές υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές του. Και το τρίτο είναι οι υποδομές. Αυτοί οι τρεις παράγοντες. Εγώ δίνω έμφαση στο κομμάτι άνθρωπος.

Κάτι τελευταίο για το θέμα των ελέγχων και στο αλκοόλ. Δεν θέλω να βγάλω γκρινιά και μιζέρια. Οι έλεγχοι μείωσαν τους θανάτους. Υπό αυτή την έννοια είναι απολύτως θετικά τα μέτρα που έχει πάρει το Υπουργείο. Και θα πρέπει να συνεχιστούν. Εκεί μπαίνει τελεία. Εκεί δεν έχει άλλα. Αλήθεια όμως, για όλες αυτές τις οικογένειες που θρύνησαν τα προηγούμενα χρόνια, ποιος είναι υπόλογος, όχι για το τι γινόταν, αλλά το τι δεν γινόταν? Γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι σε αυτό το βαθμό? Γιατί δεν υπήρχε η ίδια συμπεριφορά? Λέμε ότι οι έλεγχοι για το αλκοόλ έχουν μειώσει τον αριθμό των θανάτων. Τα προηγούμενα χρόνια ποιος δεν έδινε την εντολή για έλεγχους? Γιατί δεν γινόταν? Δεν ξέραμε ότι το αλκοόλ προκαλεί τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα?

Και επίσης καταρρεύτηκε κατά τη γνώμη μου ο μύθος του ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν αλλάξουν οι νοοτροπίες. Βλέπουμε ότι μόλις συστηματοποιούνται οι έλεγχοι, αρχίζει ο κόσμος να συμμορφώνεται. Γιατί και αυτή ήταν η μόνιμη αποδός κάποιων οι οποίοι το έβρισκαν άλοθη για τις δικές τους ανικανότητες και αδυναμίες. Έλεγαν: «Ω, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό ξεκινάει από το σχολείο». Αλήθεια. Μόλις άρχισαν να γίνονται πιο συστηματικοί οι έλεγχοι για το αλκοόλ, βλέπετε πως άλλαξε και η συμπεριφορά μας για το κράνος. Οπότε αυτό σου φώναζε κιόλας από μακριά ότι είναι θέμα ελέγχων. Δηλαδή μόλις έβγαινε ο Έλληνας στο εξωτερικό και ήξερε ότι κάπου κάπως θα τον εντοπίσουν, οδηγούσε πολύ διαφορετικά. Οπότε ναι, σίγουρα είναι νοοτροπία, αλλά το θέμα είναι τι έλεγχους κάνεις. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, αλλά αυτό δεν αφορά την τροχία, δεν αφορά αυτούς που κάνουν τους ελέγχους, αφορά Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά. Τι δουλίτσα γίνεται στους πιτσιρικάδες. Αυτά τα λίγα για τα τροχαία. Βεβαίως το συνεχίζουμε άμα θέλετε. Απλά εγώ σε λιγάκι θα ακολουθήσω αυτό που μου λέει ο Γιώργος Κανίδης. Την κατάληξη μάλλον του σχολείου του. Γιατί ξεκινάει με τα τροχαία. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά στους δρόμους, λέει όντως. Εν τω μεταξύ, τώρα που είναι και Αύγουστος, που συνεχεπάγεται και πιο ανοιχτή από την κίνηση δρόμη, η κατάσταση είναι ακόμη πιο επικίνδυνη. Ιρίστο Παρόδο, θα ήθελα το σχόλιο σας για το θέμα που προέκυψε με την Σαουδική Αραβία. 10:30 αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, Κωνσταντίνος Φίλης εδώ στο Skype. Και ο ανάργυρος κάμερες σε όλα τα επαγγελματικά και σε όσους γιοταχίδες έχουν προκαλέσει τροχαίο κατά το παρελθόν. Α, λες να είναι υποχρεωτική τοποθέτηση κάμερας, ε. Εντάξει, ενδιαφέρον.

Όχι, δεν θα το πιάσω τώρα αυτό το θέμα. Μόνο μία γεύση θα σας δώσω, γιατί εμένα μου ξύπνησε τουλάχιστον πολύ όμορφες στιγμές από τα νιάτα μου. Παρότι το πρώτο γερμενό δεν ήταν στο χάρτη των διακοπών μας, δεν μπορώ να πω ότι πηγαίναμε και πολύ συχνά, αλλά στην πρώτη της σελίδα έχει η Καθημερινή μία φωτογραφία από το Προσίλ. Το Προσίλ είναι λίγο πιο πάνω από το Πορτογερμενό. Καλοκαίρι, λέει, του 62. Είναι έχρωμη φωτογραφία. Είναι καμιά δεκαπενταριά άτομα εκεί στην παραλία στο Προσίλ. Καλά, δεν την αναγνωρίζεις άμα πας τώρα. Δεν υπάρχει ομπρέλα για δείγμα, δεν υπάρχει ξαπλώστρα για δείγμα. Υπάρχει ένας τύπος στην παραλία όπου φοράει το ψάθινο καπέλο με μακρυμάνικο πουκάμισο. Και υπάρχουν κάποια κοριτσόπουλα με μαγιό, καμία σχέση με τα μαγιό τα σημερινά, και κάποια παιδάκια που είναι μες στο νερό και παίζουν. Με δυσκολία διακρίνεις ένα κτίσμα στην άκρη εκεί στο Προσίλ, ένα σαν αποθηκάκι είναι. Σας λέω, καμία σχέση. Εμένα τουλάχιστον μου ξύπνησε πολύ γλυκές αναμνήσεις. Ο λόγος βέβαια που βάζει τη φωτογραφία αυτή η Καθημερινή δεν είναι επειδή θέλει να μας ξυπνήσει τέτοιες αναμνήσεις, μάλλον το αντίθετο, πυρκαγιές χωρίς ενόχους. Αυτός είναι ο τίτλος του κύριου άρθρου, από που ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές των τελευταίων ετών, και αυτή η φωτογραφία είναι ακριβώς το σημείο όπου είχαμε τις καταστροφές το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό όμως μετά τις 11, γιατί είπαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, Κωνσταντίνος Φίλης για το γεωπολιτικό μας.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού,

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά. Απίθυνε σήμερα μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τονίσε ότι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από σήμερα διευκολύνουν την έναρξη και την ταχύα εξάπλωση των πυρκαγιών, οι οποίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται από σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θελώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί και η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι και την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίες που τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο χθες το βράδυ με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίναν 4 τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σουνίο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρση του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: αρέσει αυτός ο διάλογος όχι μόνο μεταξύ μας και μεταξύ σας. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος που δεν του αρέσει να ανάβει φωτιές, το αντίθετο, αυτό επιδιώκω. Αντιλαμβάνεστε ότι χάρη το λόγο. Πράγματι επιδιώκω να αναπτύσσετε και μία συζήτηση μεταξύ σας. Και αυτή είναι μεταξύ του Γρηγόρη και του Γιώργου από το Far West. Ο Γρηγόρης λέει, γιατί να μην φοράμε και προστασία για τα πόδια, τον κορμό, τους αγκώνες, γιατί να μην φοράμε κράνος και η οδηγία αυτοκινήτων, δεν θα σωθούν ζωές με αυτές τις προστασίες. Ο κοκ για το κράνος είναι εισπρακτικό μέτρο. Και του λέω, Γιώργος από το Far West, αν εσύ που δεν φοράς κράνος φας ένα χαλικάκι στο μέτωπο ή κάτι άλλο και κινδυνεύσεις και με χτυπήσεις, οπότε δεν είναι εισπρακτικά τα πρόστιμα. Και επιπλέον θα έλεγα, Γιώργο, ότι έχει αποδειχθεί πλέον το ότι το κράνος μπορεί να σε σώσει από ένα σοβαρό τροχαίο, δηλαδή κυριολεκτικά να σώσει τη ζωή. Έχω ένα-δύο σχόλια, το ένα του Γιώργου, το άλλο του φίλου του Παναγιώτη, που λέτε ότι να πούμε και για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, σχετικά με το καλώδιο κτλ. Η επιθυμία σου θα γίνει πραγματικότητα, η επιθυμία θα γίνει πραγματικότητα, φίλοι μου, γιατί είχαμε φροντίσει από χθες να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων. Τον ακούτε και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ακόμα και κυριακάτικο πρωινό 9 Αυγούστου είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαλή.
0: Και ήταν
1: επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, ότι είχαμε από χθες κάνει τη σχετική συνεννόηση.
0: Ναι, έτσι, δεν προέκυψε τώρα λόγω των μηνυμάτων, αλλά βλέπετε πως υπάρχει και ένα αυξημένο ενδιαφέρον από τους ακροατές για θέματα τα οποία ίσως πριν από αρκετά χρόνια δεν ήταν λίγοι οι οποίοι ασχολούνταν με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ξέρετε, η καθημερινότητα είναι εκείνη που απασχολεί, που καίει το νοικοκυριό. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και η καθημερινότητα επηρεάζεται από το γεωπολιτικό. Τουλάχιστον αυτό εγώ πιστεύω.
1: Είναι απολύτως έτσι. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, στο παρελθόν οι πολίτες, προφανώς όλοι ενδιαφερόμαστε για την καθημερινότητά μας, δεν αντιλαμβανόμασταν πολύ, ίσως με εξαίρεση κάποιους που ασχολούμαστε έτσι με το αντικείμενο, οπότε είναι και από επαγγελματική διαστροφή ίσως, την διασύνδεση μεταξύ των γεωπολιτικών εξελίξεων και των οικονομικών.
0: Τις οικονομικές ενεργειακές επιπτώσεις.
1: Ενεργειακές επιπτώσεις στη ζωή μας, στην καθημερινότητά.
0: Έχετε
1: μας.
0: Δίκιο.
1: Αυτό που λέμε. Είναι αλήθεια όμως ότι πολλοί συμπολίτες μας εστίασαν στα ελληνοτουρκικά, που είναι μια μόνιμη πηγή και κινδύνων και προβληματισμού για εμάς, αφήνοντας εκτός τη μεγάλη εικόνα. Να όμως που τώρα η μεγάλη εικόνα επηρεάζει τον κάθε ένα από εμάς, επηρεάζει την τιμή στο πρατήριο, επηρεάζει την τιμή στο ράφι. Επομένως, εκ των πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο.
0: Ας ασκήσουμε από αυτό λοιπόν, από τον ενεργειακό χάρτη, γιατί πάνω σε αυτό αρθρογραφείται και όλα σήμερα στην καθημερινή της Κυριακής. Το νέο τοπίο για το καλώδιο είναι τίτλος του άρθρου σας και εσείς δίνετε και την οικονομική και τη γεωπολιτική διάσταση. Είχαμε νέα, μπήκε ένας γαλλικός κολοσσός σε αυτό το έργο.
1: Είχαμε καλά νέα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε, γιατί ακόμα υπάρχουν πολλά στάδια τα οποία πρέπει να προχωρήσουν για να φτάσουμε στην υλοποίηση του καλωδίου. Να πω εντάχει για τους ακροατές μας τι είναι αυτό το καλώδιο. Είναι λοιπόν ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ένα καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει αρχικά ηλεκτρική ενέργεια από την Ευρώπη προς την Κύπρο και ενδεχομένως το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μέρος αυτού του σχεδίου και φαίνεται ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο. Η λογική είναι ότι θα πρέπει να ενιοποιηθεί η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη ενεργειακά. Κάτι το οποίο σημαίνει πολύ υψηλές τιμές για τους καταναλωτές και κάτι το οποίο σημαίνει ότι η πολιτική ενεργειακή συνοχή της Ευρώπης δεν μπορεί να εκπληρωθεί όσο έστω και ένα κράτος μέλος παραμένει εκτός αυτής. Και βέβαια, επειδή αυτό το καλώδιο λειτουργεί και με αντίστροφη ροή, θα μπορούσε στο μέλλον να μεταφέρει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μορφή ηλεκτρικής από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Να πω εδώ για τους ακροατές μας ότι υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο, ο αγωγός Γκρέγκη, μάλλον το καλώδιο Γκρέγκη, το οποίο θα μεταφέρει καθαρά πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη. Κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψω στον GSI. Το σχέδιο αυτό λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε ως μια ιδέα του 2011 και έχουμε φτάσει στο 2026, όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά εδώ πέρα. Πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 2024, Είχαν γίνει οι έρευνες βυθού, που είναι προϋπόθεση για να πάμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η πόντιση του καλωδίου. Έτσι γίνεται, δεν μπορεί να πάει να ποντίσει ένα καλώδιο χωρίς να έχει κάνει έρευνες βυθού. Είχαν γίνει λοιπόν οι έρευνες βυθού περίπου στο 40% της απόστασης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Είχαν γίνει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 ναυτικά μίλια, και εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 12 ναυτικά μίλια. Όταν λοιπόν επιχείρησε μια εταιρεία, ένα ιταλικό πλοίο, μισθωμένο, να βγει από τα 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Κάσου για να διεξαγάγει έρευνες βυθού, παρεμποδίστηκε από τους Τούρκους. Αυτό συνέβη τον Ιούνιο του 2024 και έκτοτε το σχέδιο του GSI μπήκε στο ράφι. Γιατί προέκυψε ένας γεωπολιτικός κίνδυνος που είχε να κάνει με την εμπλοκή της Τουρκίας, η οποία, όπως αναφέρω σήμερα και στο άρθρο μου στην Κυριακή Καθημερινή, είχε αποκτήσει de facto ρόλο και λόγο στο σχέδιο, εφόσον μπορούσε να παρεμποδίζει τις έρευνες βυθού. Από την άλλη, η Κυπριακή Δημοκρατία, για δύο λόγους, έναν απολύτως κατανοητό, που έχει να κάνει με το γεωπολιτικό κίνδυνο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όπως και οι ακροατές μας, ότι όταν υπάρχει γεωπολιτικός κίνδυνος σε ένα σχέδιο, ένας κίνδυνος ασφάλειας, είναι λογικό να μην βρίσκεις εύκολα επενδυτές. Κανείς δεν θα πάει να επενδύσει σε ένα σχέδιο το οποίο έχει μεγάλα ρίσκα. Mm-hmm. Από την άλλη, το λιγότερο κατανοητό σε σχέση με την στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει να κάνει με τα συμφέροντα τα οικονομικά που υπάρχουν ακόμα και σήμερα μέσα στη Μεγαλόνησο, τα οποία εκμεταλλεύονται την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και τις υψηλές τιμές για να βγάζουν πολλά λεφτά. Και αυτά τα συμφέροντα πίεσαν ώστε η Κύπρος να έχει μια διφορούμενη στάση απέναντι στο σχέδιο.
0: Και επισήμως, δηλαδή, είχαμε τοποθετήσεις υπουργών.
1: Υπουργών οικονομικών, υπουργών ενέργειας. Θυμίζω τον κύριο Κεραυνό, θυμάμαι το όνομά του.
0: Πιθανόν
1: να έχει ξεχαστεί τώρα γιατί δεν είναι καν στην κυβέρνηση, αλλά το όνομά του από μόνο του ήταν τέτοιο που μπορούσαμε να κάνουμε το συνειρμό έτσι. Κεραυνοβόλησε ή κεραυνοβολήθηκε η ελληνική πλευρά από τις δηλώσεις Κεραυνού κτλ.
0: Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ουρές σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, με κάποιες δόσεις, με κάποιες εκκρεμότητες, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ουρίτσες, όχι ουρίτσες, μεγάλα θέματα που πρέπει να κλείσουν σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και της Κύπρου, της ρυθμιστικής αρχής. Αλλά θα το πάμε σε τεχνικό πολύ κομμάτι.
1: Ναι, μην το πάμε σε τεχνικό. Να πούμε τώρα ότι η Meridiam, η γαλλική εταιρεία, η οποία είναι μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλη κεφαλιακή επάρκεια και η οποία έχει τεχνογνωσία στο να βρίσκει πόρους και να στηρίζει σχέδια υποδομών, όχι μόνο ενεργειακά, αλλά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Έχει αυτή τη στιγμή το 66% πλέον, άρα το πλειοψηφικό πακέτο της κοινοπραξίας. Αυτό σημαίνει ότι η γαλλική κυβέρνηση προφανώς έχει δώσει την έγκρισή της και την υποστήριξή της. Είδα δηλώσεις του Υπουργού, νομίζω, Ενέργειας της Κύπρου ή Οικονομικών, λίγο μετά το Υπουργικό του Συμβούλιο, αφότου είχε γίνει γνωστή η συμφωνία με την Meridiam, την οποία δήλωση αυτή έλεγε ευπρόσδεκτη μεν, αλλά εμείς περιμένουμε την μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να δούμε αν τελικά θα εμπλακούμε. Άρα λοιπόν η Κύπρος παραμένει σε μια αμφισβήτηση του σχεδίου, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καλά νέα. Αλλά θα δούμε και θα κρυφθούν πολλά μέσα στο φθινόπωρο. Θα πρέπει να εκδοθεί μια ανάπτυξη από ελληνικής πλευράς. Θα δούμε λοιπόν σε διεθνή πλέον χωρικά ύδατα.
0: Και στο πεδίο.
1: Στο πεδίο ακριβώς. Να γίνεται η προσπάθεια για βυθομετρικές έρευνες. Αυτό θα γίνει, ξαναλέω, μέσα στο 2026, πιθανότατα μέσα στο φθινόπωρο, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και εκεί θα δούμε και την αντίδραση της Τουρκίας. Εγώ αυτό το οποίο γράφω στο άρθρο, στο τέλος του άρθρου, είναι ότι το καλό σενάριο είναι επειδή οι σχέσεις της Γαλλίας με την Τουρκία έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει αυτή η ψυχρότητα, η αντιπαλότητα που παραμένει βέβαια στο πεδίο της Αφρικής ή και της Μεσογείου σε κάποια επίπεδα. Δεν υπάρχει όμως αυτή η αντιπαλότητα που υπήρχε στο παρελθόν. Και κυρίως επειδή η Τουρκία θέλει να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και μπορούμε να κουβεντιάσουμε μετά και για τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν και πώς αυτή επηρεάζει τη θέση της Τουρκίας. Και η Γαλλία είναι μια χώρα πολύ σημαντική και μια χώρα που έτσι κι αλλιώς απαιτεί τη ομοφωνία για να μπορέσει να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Πιθανόν η ελληνική πλευρά όχι να πέταξε ακριβώς τον μπαλάκι στους Γάλλους, αλλά να έβγαλε από πάνω της ένα βάρος. Αναμένοντας ότι η Γαλλία θα μπορούσε να είναι αυτή που θα κάνει τις συνεννοήσεις με τους Τούρκους, ώστε να ξεκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτή την παρελκυστική πολιτική που ακολουθούσε η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα, με την έκδοση δικών της ναύπηξης και κυρίως με την παρεμπόδιση των ερευνών αυτών.
0: Και σε οτιδήποτε μπορεί να, να πλήξει να, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή είτε αυτό είναι έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε άλλες συμφωνίες Κύπρος-Λίβανος και ούτω καθεξής. Θέλει να έχει λόγο σε οτιδήποτε γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Οτιδήποτε γίνεται πρέπει να περνάει από την Άγκυρα.
1: Αναφέρομαι στο άρθρο, αν μου επιτρέπετε. Τώρα βέβαια μην πούμε και όλο το άρθρο για να έχουν λόγο οι ακροατές.
0: Σωστά.
1: Δεν αγοράσουν μόνο λόγω του δικού μου άρθρου. Είναι πάρα
0: όχι,
1: πολύ
0: και εσάς, και εσάς,
1: η έκδοση της καθημερινής και τα κείμενα. Και σήμερα υπάρχει ένα αφιέρωμα στις πυρκαγιές, γιατί κάποιος και τη διάβασα το πρωί.
0: Εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση για να πω ότι αυτό που λέω μέσα στο άρθρο είναι πως η Τουρκία έχει δείξει στο παρελθόν πως, θα το πω λίγο λαϊκά, εκεί που την παίρνει θα πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή θα ακολουθήσει μια πολιτική επιθετική. Εκεί που δεν την παίρνει, θα μαζευτεί. Και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ωραία, μην πούμε τα παραδείγματα. Για να δώσουμε αφορμή να βρουν Κωνσταντίνο Φίλη στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Το πάμε στο κεφάλαιο συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Έχουμε μια μεγάλη δύναμη στρατιωτική και αμυντική βιομηχανία όπως έχει η Τουρκία. Έχουμε το πλούτο και την ενέργεια του Σαουδάραβες. Έχουμε το Πακιστάν με το πυρηνικό προστάσιο, παρότι νομίζω σε αυτή τη συμφωνία δεν μπαίνει στην εξίσωση. Πρόβλεψη για πυρηνική ομπρέλα. Θα έλεγαν κάποιοι ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, δηλαδή είχαν πυκνώσει οι επαφές αυτών των τριών χωρών, οι συνεννοήσεις και ο συντονισμός. Τώρα όμως αποκτά μια άλλη μορφή που πρέπει να μας πείτε εσείς τι ακριβώς σηματοδοτεί.
1: Κύριε Μάλλη, πριν από περίπου δύο μήνες είχα γράψει στην Καθημερινή και προφανώς δεν ήμουν ο μόνος, υπήρχαν και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι το είχαν εντοπίσει αυτό, ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν υπήρχαν νέες συσσωματώσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δηλαδή νέες προσπάθειες για την εξέβρεση κάποιων κοινών παρανομαζών μεταξύ κρατών. Τότε λοιπόν εγώ ανέφερα στο άρθρο μου και παραλαμβάνω δεν ήμουν ο μόνος, εννοείται, ότι η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο
0: την άφησα επίτηδες έξω, γιατί αφορά ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, νομίζω, η Αίγυπτος.
1: Ναι, αλλά αναφέρεται ο Φιντάν σε χθεσινή του δήλωση. Καλά κάνατε και την αφήσατε απ' έξω. Εγώ δεν την είχα αφήσει απ' έξω από τότε, αλλά καλά κάνατε εσείς. Εγώ όμως μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ο Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, χθες είπε ότι είναι πολύ πιθανή η συμμετοχή και της Αιγύπτου σε αυτή την αμυντική συμφωνία.
0: Ακριβώς.
1: Απλώς υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει πλήρως αυτό που αρκετοί βλέπαμε, ότι δηλαδή λόγω του πολέμου απέναντι στο Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, λόγω της μαξιμαλιστικής, επιθετικής και προβληματικής, η αλήθεια είναι, δυνάμει αποσταθεροποιητικής πολιτικής του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή υπό την τωρινή του ηγεσία. Λόγω των ζητημάτων που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το στενό του Ορμούζ, αλλά και με τους Χούθη, οι οποίοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουν στοχοποιήσει τους Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες στηρίζουν την αντίπαλη, υποτίθεται επίσημη κυβέρνηση της Ιεμένης απέναντι στους Χούθη. Το περίεργο εδώ πέρα είναι, γιατί θα σας μιλήσω και για μια άλλη αντισυστήρωση απέναντι σε αυτή τη συστήρωση, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στηρίζουν όχι ακριβώς τους Χούθη, αλλά πάντως είναι σε μια συνθήκη όπου βρίσκονται σε πολύ μεγάλη αντιπαλότητα με τη Σαουδική Αραβία, και ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως φαίνεται, αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ.
0: Αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ. Βάζετε θέματα τα οποία εγώ τα είχα στις σημειώσεις μου. Δηλαδή, αυτή όλο και περισσότερο, δεν ξέρω αν μπορούμε να την πούμε δυτικοποίηση των Εμμυράτων ή. Μπαίνει και αυτό, μπορεί να αποτελεί ένας παράγοντας σε αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε. Αλλά μου αρέσει γιατί βάζετε στο σχολιασμό σας θέματα τα οποία είχα σημειώσει. Έχω ξεχωριστά σημειώσει Αίγυπτο, έχω ξεχωριστά σημειώσει Εμμυράτα και έχω σημειώσει, κρατήστε το για αργότερα, Κίνα. Αλλά ας τα πάμε ένα-ένα.
1: Ωραία, λοιπόν. Η πρώτη λοιπόν συσπήρωση είναι αυτή που βλέπουμε να εξελίσσεται και να παίρνει μορφή πλέον. Θυμίζω για τους ακροατές μας ή στους ακροατές μας ότι πριν από κάποιους μήνες, το χειμώνα του 2025, είχαμε μια συμφωνία μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας αμυντικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, φέρεται αυτή η συμφωνία να είχε δώσει την δυνατότητα στη Σαουδική Αραβία να έχει πρόσβαση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Πακιστάν, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είχε ακουστεί τότε ως πληροφορία. Τώρα λοιπόν, υπό το πρίσμα, θα ξαναπώ, τεσσάρων παραγόντων. Ο ένας είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο δεύτερος είναι το τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς, τι συμβαίνει με τους Χούθη στην Ιεμένη. Ο τρίτος λόγος είναι τι συμβαίνει με το Ισραήλ και πώς αυτές οι χώρες αντιλαμβάνονται το Ισραήλ ως ένα προβληματικό πλέον παίκτη στην περιοχή, ο οποίος θέλει μάλιστα να ηγεμονεύσει αυτής. Και ο τέταρτος λόγος είναι η στάση των Αμερικανών, η οποία είναι επαμφωτερήσουσα, και αυτές οι χώρες που είναι και οι τέσσερις κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος και η Τουρκία, βέβαια, ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα η μόνη μουσουλμανική χώρα, είναι κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα δηλαδή οι τωρινές ηγεσίες Ερντογάν από τη μία, Τραμπ από την άλλη. Βλέπουν λοιπόν τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν στην περιοχή. Θα έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή, θα έχουν μικρότερη εμπλοκή, είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν μία συνθήκη περιφερειακών διευθετήσεων. Αυτή λοιπόν είναι η μία οπτική, η μία ας το πούμε συμμαχία. Και από την άλλη έχουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Ισραήλ. Προφανώς αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε υπό προϋποθέσεις και την Ελλάδα με την Κύπρο, οι οποίες έχουν μία στρατηγικού χαρακτήρα, σχέση με το Ισραήλ. Δεν θα τα έβαζα αντιπαραβολικά Σόνι και Ντέ, όμως θα δείτε ότι σε όλα τα ζητήματα τα κυρίαρχα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, αυτά τα δύο μέρη, αυτές τα δύο στρατόπεδα, σχηματοποιούνται και έχουν και διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία θα ήθελε να βρεθεί ένα modus operandi με το Ιράν, όπως και η Τουρκία θα ήθελε να βρεθεί ένα modus operandi με το Ιράν. Εδώ κάνω μία σημείωση για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, λέγοντας ότι ναι, μεν και ο Φιντάν στη συνέντευξή του τη χθεσινή βραδινή λέει ότι μα το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ουσιαστικά το έχουμε κάνει, το έχουμε βάλει μέσα στη δική μας αυτή αμυντική συμφωνία. Δηλαδή, αν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία ή το Πακιστάν δεχτούν επίθεση, τότε τα άλλα δύο μέρη θα εισφέρουν την άμυνα της χώρας. Όμως, εγώ αναρωτιέμαι, αν αύριο το Ιράν κάνει μια επίθεση με ντρόουν σε κάποια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δεχτεί κάποια αντεπίθεση συντονισμένη Πακιστανών, Ιρανών, συγγνώμη, Πακιστανών, Σαουδαράβων και Τούρκων? Όχι, απαντώ εγώ. Αν οι Χούθοι χτυπήσουν ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο σαουδαραβικών συμφερόντων, προφανώς οι Σαουδάραβες θα απαντήσουν. Θα απαντήσουν μαζί και οι Τούρκοι με τους Ιρανούς. Οι Πακιστανοί, συγγνώμη. Και αν οι Πακιστανοί δεχτούν μια επίθεση από την Ινδία, ή πάνε σε ένα πόλεμο με την Ινδία,
0: θέλει
1: κανείς αλήθεια ότι οι Τούρκοι και οι Σαουδάραβες θα συνδράμουν τους Πακιστανούς? Είναι συγκεκριμένο. Δεν λέω ότι μπορεί στην πορεία να μην δούμε κάτι που να προσυδειάζει, ας το πούμε, σε ένα σουνιτικό μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, αλλά αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό.
0: Ο ρόλος της Αιγύπτου είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει, νομίζω, την ελληνική διπλωματία με τις επαφές που έχουν πυκνώσει με την Τουρκία, ακόμη και σε επίπεδο αμυντικής συνεργασίας, δηλαδή στήσιμο βιομηχανιών, γιατρών κτλ. Και επίσης θέλω να βάλω και την παράμετρο Κίνα, γιατί μιλήσατε για τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας, Ιράν κτλ. Η Κίνα ήταν επιφεύδουσα στο να δημιουργήσει καλές συνθήκες, να δημιουργήσει μάλλον τις συνθήκες βελτίωσης των σχέσεών της. Και δεν ξέρω εάν, να σου το πω απλά όπως μου το λέγει ένας φίλος, μου λέει, ξέρεις κάτι, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων. Ό,τι βλέπεις στον πλανήτη διαβάζεται με βάση τον ανταγωνισμό μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων. Δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση η Κίνα πώς εμπλέκεται στην όλη ιστορία.
1: Δεν ξέρω κι εγώ με τη σειρά μου αν ο φίλος σας είναι του δικού μου κλάδου, εν τη στενή, εν τη ευρία ενία, αλλά σίγουρα είναι σοφό αυτό το οποίο σας λέει, υπό την έννοια ότι πράγματι σχεδόν κάθε εξέλιξη μπορεί να θεάται μέσα από τον ανταγωνισμό ΗΠΑ.
0: Είναι φανατικός τηλεθεατής σας και βλέπει κάθε πρωί τις αναλύσεις τις δικές σας με τον Μανώλη Κωστίδη και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να σας το πω.
1: Ωραία, okay, εντάξει, δεν έχει αποκτήσει σοφία από αυτή, μάλλον είναι επίκτητη σοφία του, αλλά θέλω να πω ότι όπως και να έχει, αυτό το οποίο σας λέει είναι μια σωστή παρατήρηση σε πάρα πολλά πεδία. Βέβαια η Κίνα, πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό, σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, κύριε Μάλη, απέχει συνειδητά. Δηλαδή, ούτε μπορεί, ούτε θέλει να μπει στα παπούτσια των Αμερικανών. Σήμερα που μιλάμε, υπό τις παρούσες συνθήκες, υπό την υφιστάμενη ηγεσία των Αμερικανών, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, για να το πω όσο πιο κομψά γίνεται, στη διαχείριση, τη συμπεριφορά, την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μια στρατηγική η οποία δεν υπάρχει και ούτω καθεξής. Οι Αμερικανοί παραμένουν η μόνη εξωτερική δύναμη η οποία θα μπορούσε να παρέμει και η οποία μπορεί και παρεμβαίνει δυναμικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αντιθέτως με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν έχουν ούτε το εκτόπισμα των Αμερικανών, ούτε μπορούν ούτε θέλουν, ξαναλέω, οι Κινέζοι να μπουν στα παπούτσια των Αμερικανών. Βέβαια, αυτό το οποίο οι Κινέζοι κερδίζουν είναι ότι χάνοντας οι Αμερικανοί από το χώρο τους, χάνοντας οι Αμερικανοί από την επιρροή τους, δημιουργώντας οι Αμερικανοί προβληματισμό στους εταίρους τους και στους αντιπάλους τους, αλλά και στους εταίρους τους, για το τι τελικά είναι αυτό που επιθυμούν. Γιατί κανείς δεν μπορεί σήμερα να διαβάσει τις ΗΠΑ. Ναι. Αυτό δεν τους φέρνει πιο κοντά στην Κίνα, αλλά δημιουργεί ένα κενό. Ναι. Το κενό αυτό, επαναλαμβάνω, η Κίνα δεν μπορεί να το καλύψει στην παρούσα φάση και ούτε θέλει.

0: πώς να το πω, ο εμπορικός, ο οικονομικός διάδρομος, ο IMEC, που η Σαουδική Αραβία θα ήταν ενδεχομένως ένας...
1: Όχι ενδεχομένως, με βάση το σχεδιασμό ήταν μέσα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω εάν εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το Ινδία-Άραβες Ευρώπη.
1: Απομακρυνόμαστε επίσης και από την...
0: αυτό συμφέρει, γι' αυτό λέω, αυτό συμφέρει την Κίνα. Δηλαδή η Κίνα επιθυμεί να υπονομεύσει όλη αυτή την ιστορία του IMEC.
1: Λοιπόν, να πω μόνο να συμπληρώσω αυτό που ορθά σημειώνεται, ότι οι τελευταίες εξελίξεις απομακρύνουν και την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία.
0: Από τη Σαουδική Αραβία,
1: δηλαδή,
0: σωστά, σωστά.
1: Των συμφωνιών του Αβραάμ.
0: Σωστά.
1: Να σας πω επίσης, γιατί είναι σημαντικό, τον περασμένο Νοέμβριο που ήμουν στην Ντόχα σε ένα συνέδριο, στο φόρουμ της Ντόχας δηλαδή, οι Σαουδάραβες ήδη από τότε, δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, έλεγαν ότι εμείς θα πρέπει να βρούμε τρόπους απεμπλοκής από τους Αμερικανούς, δεν αναφέροντας τους Κινέζους, μιλούσαν για περιφερειακές διευθετήσεις, το σημειώνω αυτό, περιφερειακές διευθετήσεις, δηλαδή εμείς οι χώρες περιοχής θα πρέπει να βρούμε μια λύση από μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε εξωτερικούς παράγοντες, γιατί όσο τους περιμένουμε εξωτερικοί παράγοντες, είτε δεν θα έρθουν, είτε έρχονται με τα δικά τους συμφέροντα. Και βέβαια, ως προς τον IMEC, ναι, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, όσο έχει η κατάσταση, επειδή ο IMEC είναι ένα σχέδιο ευθέως ανταγωνιστικό στην προσπάθεια της Κίνας για την αναβίωση του δρόμου του μεταξιού, αυτό που λέμε Belt Road Initiative, το BRI από πλευράς Κινέζων, δηλαδή υπήρχαν δύο σχέδια. Το ένα που εκκινούσε από την Ινδία για να καταλήγει στην Ευρώπη και συμπεριλάμβανε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ, την Ελλάδα ενδεχομένως, και θα κατέληγε στην Ευρώπη. Και ένα άλλο σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο παρακάμπτει αυτές τις χώρες και θα χρησιμοποιήσει ακόμα και την τουρκική επικράτεια για να προωθεί τα συμφέροντά της, τα εμπορικά, οικονομικά στην Ευρώπη. Είναι πράγματι λοιπόν μια εξέλιξη τελευταία η οποία δεν βοηθά τον IMEC, στον οποίο και η Ελλάδα έχει επενδύσει.
0: Ναι.
1: Πολύ, η αλήθεια είναι, και εξαντανακλάσιος, γιατί προσέξτε, δεν είναι ότι οι Κινέζοι, κατά την άποψή μου, στον βαθμό που μπορώ να εκτιμήσω, κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν, αν δεν είχαμε το Ισραήλ με αυτή την ατζέντα, αν δεν είχαμε τα αισθήματα στο Ορμούς και την Ιεμένη, αν δεν είχαμε τους Αμερικανούς, είναι τέσσερις λόγοι που σας ανέφερα, στους οποίους οι Κινέζοι δεν έχουν παίξει κάποιον ρόλο ή ήχη. Άρα εξαντανακλάσιος επωφελούνται. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Δεν ορίζουν τις εξελίξεις σε αυτή τη φάση.
0: Ο IMEC, επειδή επηρεάζει και εμάς, ήταν γέφυρα για την τελευταία ερώτηση και έχουμε νομίζω ένα τρίλεπτο γεμάτο. Σας το λέω για να βάζουμε και το χρόνο στο πλαίσιο. Για τη θέση της χώρας. Εμείς έχουμε Patriot με τη Σαουδική Αραβία. Εμείς ενισχύουμε τη σχέση μας με τα Εμμυράτα. Εμείς ενισχύουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ. Μήπως αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ισχυροποίηση των δεσμών και με την Ινδία και με το Ισραήλ?
1: Η σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, έχει κλονιστεί. Και μάλιστα, όπως θα διαβάσατε και πιθανόν να ξέρουν και κάποιοι εκ των ακροατών μας, η Ελλάδα από εκεί που είχε ετήσια αναθεώρηση της συστοιχίας των Patriot και
0: πάει σε μηνύα, κάθε μήνα και βλέπουμε.
1: Μπράβο, κάθε μήνα και βλέπουμε. Και αυτό είναι προφανώς ένα μήνυμα προς τη Σαουδική Αραβία, δεδομένου ότι η Τουρκία ήταν απούσα όταν η Σαουδική Αραβία δεχόταν τις επιθέσεις, γιατί πολύ απλά δεν είχε αντιαεροπορικά συστήματα να τις προσφέρει, ενώ εμείς τα είχαμε προσφέρει σε ανύποπτο χρόνο, πολύ σωστά κατά την άποψή μου. Όμως το πρόβλημα εδώ, για να ολοκληρώσω, μιας και ο χρόνος όντως έχει περιοριστεί, είναι, κύριε Μάλι, ότι δεν έχουμε καταφέρει να μετουσιώσουμε σε κάτι απτό τη θέση αυτή, τη σχέση μάλλον αυτή που είχαμε με τη Σαουδική Αραβία ή σε κάποιο βαθμό και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστική δύναμη στη Μέση Ανατολή, να μην γελιόμαστε. Θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστική δύναμη στα Βαλκάνια, όπου δεν είναι και θα πρέπει να το εξετάσει πάρα πολύ καλά αυτό το σενάριο για να γίνει ξανά. Όμως θα μπορούσε στη Μέση Ανατολή να έχει ένα αποτύπωμα πιο ενεργητικό και πιο εμφατικό, θα έλεγα, με διαφόρους τρόπους και ακόμα με ρόλους διαμεσολαβητικούς. Γιατί, και κλείνω με αυτό, γιατί η τωρινή Αμερικανική ηγεσία θέλει από τους συμμάχους της, και η Τουρκία αυτό το κάνει καλά, δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική σχέση Ερντογάν-Τραμπ, δύο πράγματα. Το ένα είναι να τις προσφέρουν λύσεις, και η Τουρκία θέλεται με τη Χαμάς, θέλεται στην Συρία, θέλεται τώρα με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, θέλεται με το Ιράν, προσφέρει λύσεις στους Αμερικανούς. Το δεύτερο που θέλουν είναι οι διευθετήσεις να γίνουν σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι Αμερικανοί να εμπλέκονται με τον τρόπο που το έκαναν στο παρελθόν, γιατί θέλουν να σταθούν σε άλλες περιοχές για να έρθουν σε αυτό που σας έχει πει ο φίλος σας, δηλαδή κυρίως

0: στην περιοχή του Ειρηνικού για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιρροής. Επομένως, αν ένα κράτος μπορεί να κάνει αυτά τα δύο και να τα κάνει καλά, σίγουρα έχει καλύτερες πιθανότητες να αυξήσει την επιρροή του στα περιφερειακά δρόμενα.
1: Θα μπορούσε, παρότι είμαι ήδη εκτός χρόνου, αλλά δεν μπαίνω στον πειρασμό γιατί το βλέπω και σε μηνύματα, το έχω ακούσει και σε συζητήσεις. Βεβαίως με μια επιφανειακή ανάγνωση. Θα μπορούσε να επιδιώξει η Ελλάδα μια αυτού του είδους συμφωνία με το Ισραήλ, όπως βλέπουμε Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν?
0: Θα έπρεπε.
1: Θα ήταν θεμητό.
0: Θα σας έλεγα όχι με την τωρινή ηγεσία του Ισραήλ, όχι με ένα Ισραήλ το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά απομονωμένο. Έχουμε κρατήσει κατ' εμέ σωστά μια ισορροπία στη σχέση μας με το Ισραήλ σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή και αυτό το πιστωνόμαστε. Όμως με την τωρινή ηγεσία του Ισραήλ, με τις ακραίες και μαξιμαλιστικές θέσεις, αυτό θα μας έκανε κακό. Αντιθέτως, θα θυμίσω ότι ανανεώσαμε τη συμφωνία μας αμυντική με τη Γαλλία, η οποία έχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στο περίφημο άρθρο 2. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για την Ελλάδα, όπως βέβαια και η Ινδία στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά, δηλαδή, το βλέπω και εδώ από τα μηνύματα, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, νομίζω πιάσαμε τα πάντα. Δηλαδή από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέχρι τη συμμαχία αυτή, έτσι όπως ανακοινώθηκε, Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Έρχομαι με αμέσως μετά το.
2: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr. Bella FM.
7: Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Από σήμερα, κυρίως αύριο, αναμένονται πολύ ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφορού Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλυθέα μέχρι την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλυθέας, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, έρονται πλήρως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας που τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο. Αποτέλεσμα ήταν οι δύο αστυνομικοί που μετακινούνταν με τη μοτοσυκλέτα τους να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να επέλθει η σύγκρουση. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρση του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγός όστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει όπως και οι γονείς του παιδιού κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σε χτύπημα των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο δηληστήριο της Αράμκο, στην πόλη Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των ανταρτών. Οι αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της. Ο καρκίνος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν έχει εξαπλωθεί με μεταστάσεις στα οστά και αλλού, δήλωσε ο γιος του Χάντερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, περιγράφοντας την κατάσταση ως πολύ επώδυνη και πολύ εξουθενωτική. Ο 83χρονος Μπάιντεν αποκάλυψε τον Μάιο του 2025, τέσσερις μήνες μετά την αποχώρηση του από το Λευκό Οίκο, ότι διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη με οστικές μεταστάσεις. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό Κυριακής. 9 Αυγούστου σήμερα, με ένα πολύ ωραίο αεράκι αν το δεις από αυτή την πλευρά. Η άλλη όψη είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικότατοι σήμερα, γιατί οι συνθήκες, παιδιά, είναι τέτοιες που έτσι και εκδηλωθεί κάπου φωτιά ομιγέννητο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, οπότε είμαστε προσεκτικοί. Κατά τα άλλα, εύχομαι να είστε καλά, καλή αντοχή εύχομαι, υπομονή και κουράγιο, προσέξτε, όχι σε όσους μένουν. Τώρα θα τον γυρίσω ανάποδα. Εύχομαι υπομονή και κουράγιο σε όσους ταξιδεύετε τώρα με κάνα δύο κουτσούβελα μέσα στο αυτοκίνητο, με γκρίνιες, αν είναι και λίγο τα πράγματα έχουν πάει στραβά, με στο λιοπύρι, σε πλοία. Εκεί εύχομαι, αυτές οι καταστάσεις είναι, το καταλαβαίνω, πάρα πολύ δύσκολες. Έρχονται και χειρότερες μετά στην παραλία που πρέπει να τα κουβαλάτε όλα αυτά τα πράγματα για τα παιδιά σας μέσα στην άμμο, κάτω από το λιοπύρι. Να έχεις εκεί και άλλα πράγματα, τέλος πάντων, πειρασμούς που πρέπει να μείνεις ακέραιος απέναντί τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε, εύχομαι καλό κουράγιο. Υπομονή θα περάσει. Είναι πόσες μέρες ούτως ή άλλως, δεν έχετε λεφτά. Θα πάτε τρεις μέρες, τέσσερις, εβδομάδα παραπάνω. Έχετε μείνει. Δεν θα έχετε να περάσετε τον υπόλοιπο Αύγουστο. Έρχεται και Σεπτέμβριο, παιδιά, σχολεία κτλ. Θα μαζευτείτε γρήγορα. Το πείτε αυτό στη γυναίκα. Θα πείτε, ξέρεις κάτι, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα γιατί δεν μας έχει μείνει φράγκο. Θα τη γλιτώσετε. Οπότε, υπομονή και κουράγιο σε αυτούς που φεύγουν από αυτές τις συνθήκες. Και στους υπόλοιπους, εμείς που έχουμε μείνει εδώ στην Αθηνάρα μας την άδεια, ζάχαρη.

Για να προλάβω μηνύματα, γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να φάω κανένα πέσιμο, επειδή είπα πείτε στη γυναίκα σας ότι πρέπει να γυρίσουμε, θα αρχίσουν τώρα πατριαρχίες και τα λοιπά και πολιτικά ορθό τι είναι. Και εσείς κυρίες μου, όπως οι κύριοι θα πούνε, και εσείς κυρίες μου, το αντίστοιχο, εγώ δεν τα διαχωρίζω αυτά. Δεν το μαζεύει, δεν το μαζεύει, μου λέει ο Παναγιώτης Παπακάλουσης. Μπορεί να έχει και δίκιο, φίλε μου. Ο Παναγιώτης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια έχει αναλάβει την οργάνωση εκπομπή. Αργυρό για μελαγιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως 174. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και εσείς στο πες την άποψή σου στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα πάνω δεξιά στο ταμπελάκι γράφετε, και από ό,τι βλέπω ποικίλης ύλης τα σχόλια.

και το θέμα της οδικής ασφάλειας και το θέμα που έχει προκύψει με τη Σαουδική Αραβία, βλέπω έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σας. Γεια σου Τάκη μου, ο Τάκης από το Λαγονίσι. Βλέπω στη Συγκρού που έχει κάμερες όλοι με 89, Συγκρού είναι 90 το όριο, έτσι, και στην Ποσειδόνος με όριο τα 80, στα 100 που πάω. Δηλαδή τώρα είναι και ομολογία ότι ο Τάκης το τσιμπάει λιγάκι. Μου παίζουν φώτα για να με προσπεράσουν. Τενεκέδες. Κοίταξε Τάκη, η άποψή μου είναι ότι εάν υπάρχουν κάποιοι οδικοί άξονες που εάν τηρήσεις τα όρια, πραγματικά κινδυνεύεις. Εγώ θα σου πω για την περιφερειακή της Δραπετσόνας. Βεβαίως έχει και κάτι όρια παράλογα. Κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, αλλά ας έρθει ένας συγκοινωνιολόγος, ένας ειδικός που έβαλε αυτά τα όρια, να οδηγήσει με τα όρια που έβαλε στην περιφερειακή της Δραπετσόνας. Είναι ο δρόμος που ξεκινάει από τον Άγιο Διονύσιο, ξέρετε, πάει γύρω-γύρω-γύρω το λιμάνι και βγαίνει Σικόνιο, η Θεόσκαλα. Ας έρθει να οδηγήσει με τα 50 χιλιόμετρα που έχει όριο εκεί. Θα περάσουν κατά σειρά από πάνω του 3 νταλίκες, 5 φορτηγά, 3 γιοταχή και ποδήλατα θα περάσουν από πάνω του. Τα ποδήλατα πηγαίνουν πιο γρήγορα από αυτά τα όρια που έχουν βάλει. Οπότε, εκεί τι λες, ή κάνω έλεγχο για να σε προστατεύσω εσένα που πας με το όριο, γιατί αν πάω με το όριο κινδυνεύω. Εγώ προσωπικά κάνω αυτή τη διαδρομή, είναι μέσα στους δρόμους που κάνω τακτικά. Εγώ κινδυνεύω αν πάω με τα όρια. Δεν μπορώ να πάω με τα όρια που έχει. Εάν πάω, περνάνε δίπλα μου νταλίκες πατημένες. Ή λοιπόν επιβάλλεις τον έλεγχο ούτως ώστε να εμπεδωθεί ότι εδώ είναι ένας δρόμος που τηρούμε το όριο 50-50, 30-30, 10-10, να κατέβουμε κάτω με τα πόδια, αλλά τηρούμε το όριο. Αν δεν μπορείς, το μελετάς το πράγμα και λες, είναι ένας δρόμος που του έχω 50 χιλιόμετρα, μήπως πρέπει να τα αυξήσω. Αλλά ειλικρινά σας λέω για μια περίπτωση την οποία την αντιμετωπίζω, όχι καθημερινά, αλλά την αντιμετωπίζω πολλές φορές, και είναι το ίδιο που μου λέει ο φίλος ο Τάκης από το Λαγονίσι. Και ο φίλος μου ο Θεόφιλος οδηγούσε. Προσέξτε νοοτροπία, ο Θεόφιλος λέει: δεν μπορούσα να σου στείλω μήνυμα γιατί οδηγούσα. Οπότε έπρεπε να σταματήσω να σου στείλω μήνυμα. Μακάρι να ήταν ό,τι λέει σαν και σένα, Θεόφιλε. Λέει ότι μου έχουν τύχει κατά σειρά το τελευταίο διάστημα τα εξής γεγονότα. Παιδί με πατίνι, βγαίνει ξαφνικά χωρίς να κοιτάξει τίποτα, παραλίγο να πέσω πάνω του με το αυτοκίνητο. Άλλες δύο φορές στο κέντρο της Γλυφάδας. Και οι δύο οδηγοί παραβίασαν στόπ. Εγώ ήμουν εκείνος που έκανα ό,τι έκανα και αποφύγαμε τη σύγκρουση. Αυτά σχετικά με τα τροχιά, και όχι μόνο αυτά. Δημουλά, ναι, μάλλον αυτό είναι, εσύ που μου στέλνεις μήνυμα με αυτό το όνομα, προφανώς δεν έχεις καταλάβει τη θέση μου σχετικά με την οδική ασφάλεια, για να μου γράφεις αυτό το μήνυμα. Φίλε μου, καταρχάς καλή σου ημέρα, να έχεις μια όμορφη εβδομάδα από αύριο, ό,τι καλύτερο εύχομαι, υγεία. Γιατί τόσο μίσος με το αυτοκίνητο, μου γράφεις, που είναι απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά μας κτλ. Αυτό αντιλαμβάνεσαι μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, ότι μισώ το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε και τα μηχανάκια απ' έξω. Εγώ σέβομαι απολύτως, έχω και συγγενείς που εργάζονται σε αυτό το τομέα, delivery, είτε σε εστιατόρια είτε σε μεταφορά δεμάτων, πολύ σκληρή δουλειά και για αυτά τα παιδιά και πιο μεγάλης ηλικίας, για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να βγάζεις το μεροκάματο στο δρόμο, όπως και για έναν οδηγό ταξί που μας ακούει τώρα. Το φίλο μου το Φώτη δεν δουλεύει σήμερα, δεν μου έχει στείλει μήνυμα. Πόσο δύσκολο είναι να εργάζεσαι στο δρόμο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, κάτω από ήλιο, κάτω από βροχή, κάτω από καύσωνα, πάρα πολύ δύσκολο, μποτιλιάρισμα, κίνηση, όλο αυτό να το βιώνεις στην καθημερινότητά σου και να προσπαθείς να βγάλεις το μεροκάματο. Αλλά delivery σε κίνηση στην Αθήνα και σε κάνα δρόμο που να είναι ψηλοποιημένος, δηλαδή ανεβαίνεις στο πεζοδρόμιο και λες τώρα από πού θα μου έρθει.

Γεια σου Πέτρο μου από το Ηράκλειο, να είσαι καλά φίλε μου, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Πέτρος λέει ότι δεν είμαστε κουραστικοί όταν σχολιάζουμε θέματα τέτοια καθημερινότητας όπως την τροχέα, ούτε όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να επισημαίνουμε τα στραβά ενός δρόμου όπως είναι τα όρια ταχύτητας, είτε όταν είναι αυτά, ή μάλλον όχι όταν είναι αυτά, όταν βλέπεις ότι δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινή κίνηση. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σε ορισμένους δρόμους είναι κάτι το οποίο ή πρέπει να προχωρήσει σε κάποιον έλεγχο αποτελεσματικό τέτοιον ώστε να συμμορφωθούν όλοι, γιατί εάν εσύ είσαι εκείνος ο οποίος λες ότι θα εφαρμόσω τις διατάξεις του ΚΟΚ σε ένα δρόμο όπου όλοι οδηγούν σαν τρελή, αντιλαμβάνεσαι ότι κινδυνεύεις. Το εννοώ, δηλαδή κινδυνεύεις. Να τηρήσεις όριο κυκλοφορίας σε δρόμο που όλοι πάνε πατημένοι, κινδυνεύεις. Οπότε εκεί πρέπει να ζητήσεις τη βοήθεια του κράτους. Πες, έλα δωρε κράτος, βάλε μια τάξη να μπορέσω κι εγώ να πάω και στην εργασία μου να επιστρέψω στο σπίτι μου. Διαφορετικά δεν λειτουργεί το σύστημα. Έχει. Θέλω να το περάσω αυτό. Θα επανέλθουμε βεβαίως, ανάλογα και με το τι σχολιάζεται, αλλά θέλω να επανέλθω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχει λοιπόν μια φωτογραφία που μας ξυπνά αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια. Είναι φωτογραφία της δεκαετίας του 60. Όχι, δεν ήμουν παιδί τη δεκαετία του 60, γεννήθηκα μετά. Γεννήθηκα αργότερα. Λίγο, αλλά αργότερα, σε άλλη δεκαετία. Δεν είχε το 6 μπροστά, είχε το 7 μπροστά, η δεκαετία που γεννήθηκα. Παρόλα αυτά όμως, το σκηνικό που βλέπω είναι ακριβώς αυτό που θυμάμαι παιδί να πηγαίνω στην παραλία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από το καλοκαίρι του 1962, στο Πόρτο Γερμανό, ή μάλλον λίγο πιο πάνω, είναι στο Προσίλι. Είναι από τις περιοχές αυτές που καταστράφηκαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σας έλεγα και πριν, είναι έχρωμη φωτογραφία και δημιουργεί μια νοσταλγία σε όλους εμάς που τα έχουμε ζήσει αυτά. Δηλαδή, μια μικρή παραλία, ένας κόλπος, ούτε ομπρέλες έχει, ούτε ξαπλώστρες έχει, ούτε όλο αυτό το χαμό τέλος πάντων που βλέπεις τώρα. Από τα μαγιό των ανθρώπων και το πώς είναι ντυμένοι, αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε άλλη δεκαετία, καμία σχέση με το σήμερα. Ένας άνθρωπος εκεί περπατάει στην ακτή, φοράει την ψάθα στο κεφάλι, μακριμάνικο που κάμισε να μην τον καίει ο ήλιος, και τα υπόλοιπα παιδιά να παίζουν στην παραλία. Δεν υπάρχουν κτίσματα, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μια παραλία και από πάνω σε μικρή απόσταση, ελαιόδεντρα, περμελιές πρέπει να είναι, ναι. Ένα πολύ όμορφο τοπίο, που όμως αυτό το όμορφο τοπίο, έτσι όπως σας το περιέγραψα, δεν έχει σχέση με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η εφημερίδα. Είναι πολλοί συνάδελφοι από την Καθημερινή οι οποίοι έχουν εργαστεί πάνω σε αυτό. Ο τίτλος είναι «Πυρκαγιές χωρίς ενόχους». Σχετίζεται και με το πώς ξεκινούν οι πυρκαγιές και αν τελικά εντοπίζονται οι υπέτοι, αλλά και με το εάν μπορεί η φύση να κάνει τη δουλειά της, ειδικά σε περιοχές που έχουν καεί 2 και 3 φορές, να μπορέσει να ξαναγεννηθεί το δάσος. Και στα δύο θέματα που σας είπα υπάρχει πρόβλημα. Και στον εντοπισμό της αιτίας που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, αλλά και στο εάν μπορεί η φύση να κάνει τη δουλειά της.

Η συζήτηση που άρχισα για τα τροχαία ατυχήματα και εν γέννη για το θέμα της οδικής ασφάλειας και της οδηγικής συμπεριφοράς είχε αφορμή το ατύχημα που είχαμε χθες στη Λεωφόρο Σουνίου, όπου εκεί ένα αυτοκίνητο έκανε αναστροφή. Θα το ξαναπώ για να το επεδώσω εγώ πρώτος. Έκανε αναστροφή βράδυ, νύχτα, μέσα στη νύχτα στην Αθηνό Σουνίου και έπεσαν πάνω του μηχάνες μοτοσυκλετιστές της Δίας. Ελπίζω πραγματικά και εύχομαι τα παιδιά να είναι καλά και καλού, δηλαδή πώς να το πω, σιδερένει γρήγορα και στις οικογένειές τους οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν. Και γράφει ο Θάνος, στην Αθηνό Σουνίου εκεί όπου έγινε το ατύχημα το βράδυ έχει όριο 50 χιλιόμετρα, δεν το ξέρω το σημείο, αλλά για να του λες προφανώς γνωρίζεις, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κανείς να μη σέβεται κανένα όριο. Είναι αυτό που λέγαμε για το εάν είναι προφανές ότι υπάρχει αναντιστοιχία, είναι παράλογο ένα όριο ταχύτητας, μπορεί να λειτουργήσει και από την, ανάποδη. Και ο Αναστάσης το ίδιο, όλη την Ελλάδα την έχουν γεμίσει με παράλογα όρια και αντιφατικές ταμπέλες. Ο Μάκης, καλά τα μέτρα με τα πατίνια, με τα ηλεκτρικά ποδήλατα τι γίνεται? Νομίζω τα μέτρα για τα πατίνια αφορούν και τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Έτσι δεν είναι? Είναι όσα οχήματα κινούνται ηλεκτρικά με αυτές τις ταχύτητες. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ο παράπλευρος Αθηνών Λαμίας έχει όριο 60. Έλεγα λοιπόν για το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ένα από αυτά τα εξαιρετικά ρεπορτάζ, το υπογράφει η Λιάνα Μάγρα. Το ρεπορτάζ της Καθημερινής, το μεγάλο αφιέρωμα σήμερα για τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία, για τις πυρκαγιές γενικότερα. Ένα ερώτημα που θέτει η Λιάνα σε ειδικούς είναι αν μπορούν να ξαναγεννηθούν τα καμένα δάση ή χάθηκαν για πάντα. Εκεί οι ειδικοί λένε ότι πράγματι μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη, αλλά υπάρχουν δύο μεγάλα αλλά. Το πρώτο είναι ότι σε περιοχές όπου υπήρχε δάσος, πεύκα, θα δούμε να αναπτύσσονται θάμνοι. Οι θάμνοι λένε είναι ένα σύστημα χαμηλότερου επίπεδου από τα δέντρα. Τα δέντρα είναι ανώτερης οργάνωσης, οι θάμνοι χαμηλότερα. Τα δέντρα, ειδικά κάποια είδη δέντρων, δεν μπορούν να αναγεννηθούν φυσικά. Χρειάζεται να παρεύει ο άνθρωπος, χρειάζονται αναδασώσεις. Σε ό,τι αφορά τις διπλοκαμένες εκτάσεις που δεν μπορούν να αναγεννηθούν φυσικά, μετρήθηκαν στα 180.000 στρέμματα και προσθέθηκαν άλλες 30.000 από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Προσέξτε, δεν κάει και έκταση 30.000 στο Πόρτο Γερμενό. Αναφερόμαστε σε αυτές που έχουν καεί 2 και 3 φορές και δεν μπορεί εκεί το δάσος να ξαναγεννηθεί με όλες τις επιπτώσεις. Μία από αυτές είναι βεβαίως στο μικροκλίμα της Αττικής. Όλα αυτά, λένε οι ειδικοί, λειτουργούν ως κλιματιστικό, ως ένα φυσικό κλιματιστικό, πώς να το πω έτσι απλά, και η Αττική χάνει τα κλιματιστικά της ένα-ένα, κατεβαίνει ο διακόπτης, χάνει τους πνευμονές της και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα καλοκαίρια, το αντιμετωπίζουμε και το χειμώνα όταν έχουμε ακραία φαινόμενα όπως πλημμύρες.

Αλλά πραγματικά αξίζει σήμερα να διαβάσετε το αφιέρωμα αυτό για τις πυρκαγιές, τις καμένες εκτάσεις. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει ψάξει πολύ το θέμα των αιτιών και το πως μερικές φορές το πράγμα αλλάζει τροπή όταν πάει στο δικαστήριο, δηλαδή ακούμε για συλλήψεις, ακούμε για κατηγορούμενους, αλλά όλα αυτά στα δικαστήρια δεν μπορούν να αποδειχθούν εύκολα και εκεί υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Πολύ ψαγμένη η προσέγγιση σου, πλοίαρχε, εσύ που υπογράφεις ως πλοίαρχος το μήνυμά σου σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε για τα γεωπολιτικά με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Τα ναυτικά έθνη ενάντια στα στεριανά, η αντιπαράθεση των πολιτισμών που δημιουργείται από τις θρησκείες, η εξάρτηση των εθνών από τις τρέχουσες πηγές ενέργειας, η κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα που γεννά ο οικονομικός ανταγωνισμός των υπερδυνάμεων έχουν δημιουργήσει το επικίνδυνο πεδίο που καλύπτει τη ζωή μας και αποζητά λογικές λύσεις. Συνοψίζοντας, ζητείτε λογική. Αυτό, εκεί βρισκόμαστε.

Γεια σου Ράνια μου, να είσαι καλά εκεί στο Λονδίνο όπου ζεις. Εύχομαι τα καλύτερα και να έρθεις και εδώ στην πατρίδα τώρα το καλοκαίρι, αν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σου. Υπάρχει όριο 20 μιλίων, περίπου 32 χιλιόμετρα, σημαίνει αυτό 32 χιλιόμετρα την ώρα στο Λονδίνο, μέσα στην πόλη, εδώ και 3 χρόνια. Το όριο μέσα στο Λονδίνο είναι τα 20 μίλια, 32 χιλιόμετρα. Και εδώ θεσπίστηκε ένα όριο 30 χιλιόμετρων στους συνοικιακούς δρόμους. Βεβαίως είναι πιο μεγάλο αυτό το όριο σε κεντρικούς και μεγάλους οδικούς άξονες. Αλλά νομίζω μέσα στην συνοικία είναι τα 30 χιλιόμετρα. Το θέμα εκεί που διαφέρουμε με τη Βρετανία είναι αυτό που γράφεις παρακάτω. Σε μία περίπτωση ξέφυγα στα 24 μίλια, από τα 20 στα 24. Σε μία μεγάλη λεωφόρο πλήρωσα 500 λίρες πρόστιμο. Πάντως τα δυστυχήματα έχουν μειωθεί κατά πολύ μετά την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Καλή Κυριακή να έχεις και εσύ, Ράνια μου. Ναι, εκεί φαντάζομαι όμως ότι έχουν κάμερες. Όχι φαντάζομαι, γνωρίζω Ράνια μου ότι έχουν κάμερες σε σχεδόν κάθε διασταύρωση, που δεν αφορά μόνο την οδική ασφάλεια, αλλά αφορά και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Εδώ Ράνια μου, μόνο από τύχη, δηλαδή η ίδια, πώς να το πω, πρέπει να είσαι άτυχη στην παρούσα χρονική στιγμή. Αν γίνει αυτό το οποίο έχει εξαγγελθεί, μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ λίγες οι κάμερες οι οποίες θα σε καταγράψουν όταν κάνεις παράβαση. Εκεί σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε φανάρι, δεν μπορείς να ξεφύγεις και γι' αυτό κιόλας συμμορφώνεσαι.

0: επιστρέφοντας στο θέμα των πυρκαγιών που σας είπα και θα επανέλθω στα τροχαία, γιατί έχετε στείλει πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματα. Μιλήσαμε λοιπόν για τις καταστροφές στην Αττικοβιωτία από την πρόσφατη πυρκαγιά και το ρεπορτάζ που έχει η Καθημερινή σχετικά με τα αίτια, τον εντοπισμό των δραστών. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν αποδεικνύονται. Για το αν μπορεί να ξαναγεννηθεί ένα δάσος και υπό ποιες προϋποθέσεις. Κατακλείδα σε αυτό το σχόλιο του Δημήτρη Ριγόπουλου που λέει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ιδρυωθεί κατά βάση στην κοινωνία και στη διοίκηση μια κουλτούρα παρέτησης. Δηλαδή, εφόσον όλα είναι περίπου προδιαγεγραμμένα, γιατί να περιφρουρήσουμε τη φύση, γιατί να ενισχύσουμε το εθελοντικό κίνημα. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, βλέποντας την κατάσταση να εξελίσσεται έτσι όπως εξελίσσεται, να πούμε τώρα πια δεν μένει και τίποτα στο χέρι μας. Όταν φυσάει θα έχουμε καταστροφές. Όταν καίγεται ένα δάσος δεν μπορέσει να ξαναγεννηθεί. Όχι, είναι στο χέρι μας. Και μάλιστα μου δίνει αφορμή αυτό το μήνυμα για το ότι είναι στο χέρι μας. Το σχόλιο μάλλον, όχι το μήνυμα. Η δράση του «Όλοι μαζί μπορούμε», που μας καλεί σε μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο όπως κάθε χρόνο. Αυτή τη χρονιά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Αφιλοκερδώς συμμετέχουν όλοι. Είναι η Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Λέντσα Λιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όποια χρήματα συγκεντρωθούν μέσα από αυτή τη συναυλία, εισιτήρια βρίσκεται στο Ticketmaster, όσα χρήματα συγκεντρωθούν σε αυτή τη συναυλία θα δοθούν για να αγοράσουμε δεντράκια για τις δράσεις που θα αρχίσουν. Πότε αρχίζουν? Οκτώβριο, Νοέμβριο, ή αρχίζουμε τις αναδασώσεις με τα προσκλητήρια που γνωρίζετε μέσα από το «Όλοι μαζί μπορούμε», και δόξα τω Θεώ βλέπω ότι όλο και περισσότεροι κάθε χρόνο συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε, ναι, δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μυρολατρικά. Είναι και θέμα δικό μας, είναι να το παίρνουμε και λίγο πάνω μας. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και έχει συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Εκκλήσεις στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά, απίθυνε μέσω του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τόνισε ότι η πυροσβεστική έχει αντιμετωπίσει πάνω από 400 φωτιές μέσα σε 10 ημέρες και έχει προχωρήσει πάνω από 274 συλλήψεις. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι και την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερής έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αμέσως το επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στη Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρση του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Νομίζω ότι το θέμα των ορίων ταχύτητας είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί. Τουλάχιστον αυτό διακρίνω από τα μηνύματά σας. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια μου, μισό λεπτό, για να μην γίνονται και παρεξηγήσεις. Εγώ δεν είμαι των μεγάλων ορίων ταχύτητας. Και ειδικά όσο περνάνε και τα χρόνια, εγώ δεν θέλω να οδηγώ με πολύ ψηλές ταχύτητες. Το αντίθετο. Αυτό όμως που λέω είναι ότι δεν μπορείς να έχεις χαμηλό όριο ταχύτητας χωρίς να αστυνομεύεις το δρόμο. Γιατί εκεί μου δημιουργείς μεγάλο κίνδυνο εμένα που θέλω να είμαι νόμιμος και να πηγαίνω με το όριο ταχύτητας. Δηλαδή, ή κάνε μία μελέτη και όπως μου λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, λεωφόρος Ευελπίδων από Βεργείο Σκοροπή, με διάζωμα στη μέση, το όριο είναι 50. Κανείς δεν πάει με λιγότερα από 75. Ή κάνε μια μελέτη και πες ότι εκεί θεωρώ ασφαλές το σημείο να αυξήσουμε το όριο ταχύτητας, για να μην γίνομαι εγώ παραβάτης, γιατί εγώ θέλω να είμαι μόνο νόμιμος, θέλω να συμμορφώνομαι με τα όρια. Οπότε αύξησε το ή αστυνόμευσε το δρόμο. Γιατί εγώ, αν πάω με την πινακίδα των 50 σε ένα δρόμο που όλοι κυκλοφορούν με 80-90, θέτεις τη ζωή μου σε κίνδυνο, κύριε κράτος. Οπότε ή θα προστατεύσεις εμένα αστυνομεύοντας το δρόμο, ή θα κάνεις κάτι άλλο, ούτως ώστε να μου επιτρέψεις και εμένα που θέλω να είμαι νομοταγής να κινηθώ διαφορετικά.

Παρεπτόντως αύριο ανοίγει και παλιά παραλιακή. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Ανοίγει παλιά παραλιακή, δηλαδή φαίνεται σαν όνειρο αυτό για τους ανθρώπους που έπρεπε να μετακινούνται εδώ από Πειραιά προς Μοσχάτο, Καλυθέα κτλ. Και είχαν ταλαιπωρηθεί πάνω από ένα χρόνο μέσα από παρακαμπτήριες που η ρίση των παρόδων δεν ήταν και η σήμανση δεν ήταν πολύ ευκρινής. Δηλαδή υπήρχε μια πινακίδα που έφτανες ακριβώς στο στενό που έπρεπε να στρίψεις και έβλεπες προς Πειραιά ή προς Καλυθέα. Αφήστε το αυτό. Τέλος πάντων, ας ζήσουμε αυτό που φαινόταν μέχρι πριν από λίγο καιρό απίστευτο, το ότι αυτός ο δρόμος θα ανοίξει. Πραγματικά είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι έτσι θα μείνει. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη μετά από τόσους μήνες, πάνω από ένα χρόνο που ανοίγει αυτός ο δρόμος. Ξέρω και τις δικαιολογίες. Ή μάλλον, πώς να σας το πω, δεν χρειάζεται αυτός που αναλαμβάνει το έργο, δήμος, περιφέρεια, εργολάβος, δεν χρειάζεται να βγάλει και ανακοινώσεις. Δηλαδή ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα γίνει στην ώρα του. Αυτό το γνωρίζουμε. Το δεύτερο που γνωρίζουμε, τώρα το λέω για εσάς τους υπεύθυνους αυτών των καταστάσεων, για να μην βγάζετε ανακοινώσεις, μην κουράζεστε. Δηλαδή κουράζεστε πάρα πολύ, το γνωρίζω. Δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πολύ μεγάλη κούρασή σας. Το γνωρίζω, για να μην κουράζεστε να βγάζετε και ανακοινώσεις. Όλοι πια οι πολίτες σε αυτή τη χώρα γνωρίζουμε και το τι θα γράφουν αυτές οι ανακοινώσεις. Θα γράφουν: δεν μας άφησαν γιατί είχε αρχαία. Βρήκαμε τον Περικλή τώρα, στην παλιά παραλιακή βρήκαμε τον Περικλή, σκάβαμε και ήρθε ο Περικλής στην επιφάνεια. Βρήκαμε αρχαία λοιπόν, είχαμε προβλήματα από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Το πρώτο. Είναι δεδομένα αυτά που σας λέω σε κάθε έργο. Δεύτερο, προέκυψαν θέματα στατικότητας, τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Στανταράκι. Τρίτον, κατά τη διάρκεια υπήρξαν ακραία καιρικά φαινόμενα που δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί. Τέταρτον, υπήρχε θέμα με βλάβες στα μηχανήματα. Σας λέω, είναι από την αρχή σαν να είναι καρμπών οι δικαιολογίες για την καθυστέρηση των έργων. Δεν χρειάζεται να βγάζετε ανακοινώσεις. Και δεν χρειάζεται, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, είναι προωθημένη αυτή η πρόταση που κάνω, ρηξικέλευτη, να μην βγάζετε και ανακοινώσεις για το πότε θα είναι έτοιμο ένα έργο. Γιατί προκαλείται εκνευρισμό στον κόσμο. Πείτε, ξεκινάμε ένα έργο. Αυτό. Δηλαδή η στάνταρ ημερομηνία είναι η έναρξη, δεν είναι η λήξη. Οπότε γιατί να εκνευρίζετε τον κόσμο να του λέτε θα το κάνουμε σε 5 μήνες και στο πεντάμινο να βλέπει ο άλλος ότι δεν είναι έτοιμο. Να λέτε ξεκινάμε ένα έργο, τελεία. Αφήστε τον άλλον να οριάσει η φαντασία του για το πότε γελάσε, για το πότε θα είναι έτοιμο.

Κοίτα μου, καλώς επέστρεψες και καλή προσαρμογή εύχομαι. Πρώτη μέρα μετά από ταξίδι στη Γερμανία, οδήγησα πρώτη φορά κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα σε πόλεις, χωριά και λεωφόρους, εννοείς στη Γερμανία, από όριο τα 30 μέχρι χωρίς όριο. Υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι στη Γερμανία χωρίς όριο. Λογικά όρια που όλοι τα σέβονται. Τώρα πίσω στο χάος. Ξανά, καλώς ήρθες. Η Αναστασία λέει ότι στο Λονδίνο θα ξεκινήσει, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, κίνηση ηλεκτρικών αυτόνομων οχημάτων ταξί. Και η Ράνια, θα μείνουμε λίγο στο Λονδίνο, γιατί πράγματι είναι μια πόλη, το είδαμε αυτό και σε τρομοκρατικές επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχουν κάμερες παντού. Κάμερες παντού, όχι μόνο στις διασταυρώσεις. Εκεί, ξέρετε, δεν είναι ο ακτιβισμός κατά της κάμερας, που λέει ότι δεν μπορείς να παρακολουθείς την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή, είμαστε όλη μέρα Facebook, Twitter, Instagram κτλ. Αλλά την προσωπική ζωή στην κάμερα, να μην καταγράψει το ληστή, το κλέφτη ή το τροχαίο, το απαγορεύουμε. Και στα δικαστήρια τρέχεις ψάχνοντας την κάμερα από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς. Που αυτό είναι καραμπινάτη παρανομία. Αλλά έχουμε συμβιβαστεί όλοι. Λες ότι το κράτος δεν μπορεί να έχει κάμερες, το παλιό κράτος. Αλλά η κυρία Δήμητρα, ο κύριος Στάκης που έχει το ψιλικατζίδικο, πας τον παρακαλάς να σου δώσει την κάμερα ασφαλείας για να αποδείξει κάτι στο δικαστή. Είναι το απολύτως παράλογο. Λέει στο Λονδίνο, μου λέει η Ράνια, υπάρχουν κάμερες παντού, λοιπόν, όχι στις διασταυρώσεις. Το όριο των 20 μιλίων ισχύει παντού, όχι μόνο στους μικρούς δρόμους, αλλά ακόμα και στις μεγάλες αρτηρίες τύπου Park Lane, για όσους γνωρίζουν την πόλη. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου είναι φυσικά και οι κάμερες, αλλά κυρίως το ότι οι κανονισμοί εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις. Ελπίζω, λέει η Ράνια, να είμαι στη συναυλία του Σεπτέμβριο. Ράνια μου, θα είμαστε μαζί και εγώ ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να συναντηθούμε στο Καλλιμάρμαρο. Στη συναυλία αυτή το όλοι μαζί μπορούμε. Ελπίζω πραγματικά να βρεις τον τρόπο να έρθεις. Θα είναι, από κάθε άποψη, είναι ένα πολύ όμορφο γεγονός και σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική διάσταση, αλλά και το ουσιαστικό κομμάτι αυτό της συμμετοχής, να ξαναπρασινίσουμε όλοι μαζί μας αυτή τη διαδικασία τη χώρα.

Δεν ξέρετε πόσο απολαμβάνω αυτό το κυριακάτικο πρωινό που επίτηδες, γιατί τις καθημερινές με καλεσμένους, με διάφορα θέματα, τα τρέχοντα της ιδεοσιογραφίας δεν πολύ προλαβαίνουμε να τα πούμε. Δεν ξέρετε πόσο απολαμβάνω αυτό το κυριακάτικο πρωινό με τον καφέ μας και την επικοινωνία μέσω του «Πες την άποψή σου», αυτή την επικοινωνία που έχουμε και θίγουμε διάφορα θέματα τα οποία συναντούν στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι υψηλής πολιτικής, αλλά είναι θέματα τα οποία αφορούν άμεσα, αφορούν τις στιγμές που βγαίνοντας από το σπίτι τα αντιμετωπίζουμε, να πάμε το παιδί μας σχολείο, στην εργασία μας μετά και να επιστρέψουμε. Είναι η καθημερινότητά μας και μέσα από αυτά τα μηνύματα, μέσα από αυτή τη συζήτηση, δεν ξέρετε πόσα πολλά εισπράττω και απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά θα κάνω και ένα τριλεράκι για αύριο το πρωί. Γιατί αύριο το πρωί πάλι 8 με 10 θα είμαστε εδώ στο Sky, δηλαδή εκπομπούλα κανονικότατα, τώρα που λείπει ο Πορτοσάλτε. Θα πούμε και για το θέμα των ανεμογεννητριών. Είδα κάποια σχόλια που κυκλοφορούν. Θα το δούμε το θέμα με τις ανεμογεννητρίες και το θέμα των συντάξεων επίσης. Εκεί υπάρχει μια έκθεση του ΟΣΑ η οποία λέει ότι από τη στιγμή που αυξάνεται το προσδόκιμο δεν μπορεί να παραμείνουν ίδια τα όρια συνταξιοδότησης, πρέπει και αυτά να αυξηθούν. Η Ρούλα Σαλούρου το έχει γράψει σήμερα στην Καθημερινή, θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όχι για όσους, τουλάχιστον έτσι όπως γράφει η Ρούλα Σαλούρου, πρόκειται να βγουν τώρα άμεσα στη σύνταξη, αλλά οι σημερινοί 35-40 άριδες και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω ίσως έχουν θεματάκι με τα σημερινά όρια. Αυτό να τα είπα ως τρέιλερ για αύριο, τώρα δεν τα συζητώ καθόλου. Και είναι πολύ εύστοχη παρατήρησή σου, Χρήστο. Έχω μια πρόταση λέει, για τα δελτία ειδήσεων. Όταν παρουσιάζουν είδηση για τροχαίο, να αναφέρουν αν οι εμπλεκόμενοι φορούσαν κράνο ή ζώνη, βοηθάει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τα ωφέλη της χρήσης κράνους και ζώνης.

Και ο Χρήστος πάλι για το θέμα των τροχαίων της οδικής ασφάλειας. Είναι σωστό με το ίδιο δίπλωμα να οδηγείς αυτοκίνητο 50 ύπων και 300? Αναγκαίο όταν οδηγείς ποδήλατο, πατίνεις σε κεντρικούς δρόμους, θα πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. Νομίζω με τον νέο νόμο αυτό μπαίνει σε μία τάξη, αλλά ξέρεις τι γίνεται, όπως και το θέμα με τα πατίνια, όπως και αυτό που θίγεις. Ζητούμενο είναι ποιος θα σε ελέγξει. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι κάποιος θα σε ελέγξει εάν έχεις ανεβάσει το αυτοκίνητό σου στα 300 άλογα? Δεν λέω από την αγορά, λέω μετατροπή.

Γεια σου Στέλιο μου, καλή δύναμη εύχομαι. Αναφέρθηκα στους λόγους που επικαλούνται όσοι καθυστερούν ένα έργο και είπα από το ότι βρήκαμε αρχαία μέχρι ότι υπάρχουν προβλήματα στατικότητας με το ότι προέκυψαν θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και μου λέει όσα αναφέρεις δεν είναι λόγοι καθυστέρησης ενός έργου. Φτάνει πια ο λαϊκισμός. Στέλιο μου, σε προτρέπω και σου προτείνω να διαβάσεις τις τελευταίες ανακοινώσεις. Αν δεν το κατάλαβες, μάλλον μπορεί να μην έγινε αντιληπτή η ειρωνική διάθεση που είχα όταν έκανα το σχόλιο. Δεν το λέω εγώ ότι για αυτή είναι αντικειμενική λόγη καθυστέρησης. Λέω ότι επικαλούνται όσοι καθυστερούν την υλοποίηση ενός έργου.

Γεια σου Γιώργο μου. Καλή δύναμη να έχεις σε ένα σοβαρό κράτος, μου λες, εφαρμόζονται οι νόμοι. Βάζεις μέσα και κάτι κοσμητικά επίθετα, ξέρεις, εγώ τώρα το έχω πιασιδώσει λίγο το σχολιάκι σου. Εδώ οι τροχονόμοι δεν. Και δεν υπάρχει σωτηρία, που είπε και η Ράνια. Μάλλον η Ράνια είπε ότι υπάρχει σωτηρία εφόσον γίνουν τα πράγματα έτσι όπως προβλέπουν οι νόμοι και έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρχει και ένας έλεγχος για την εφαρμογή αυτών των νόμων. Κύριε Πλοίαρχε, βλέπω σήμερα σκίζετε, έχετε ευστοχότατα σχόλια και σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά που συζητήσαμε και τα θέματα κυκλοφορίας. Προσέξτε μια παρατήρηση, λέει ο Πλοίαρχος, το πράσινο κύμα των φαναριών είναι ρυθμισμένο για ταχύτητες 60 χιλιόμετρων. Εάν είναι έτσι, πραγματικά είναι παράλογο. Λέει λοιπόν ότι το πράσινο κύμα των φαναριών είναι ρυθμισμένο για ταχύτητες 60 χιλιόμετρων, ενώ η ταμπέλα μέγιστης ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα. Κάποιος αποφασίζει με λάθος λογική. Όχι, έστω και στη λάθος λογική μπορείς να εντοπίσεις κάποια σημάδια, έτσι ορθολογισμό. Εδώ είναι το παράλογο, είναι ο ορισμός.

Για τα όρια πάλι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, λέει ο Αναστάσιος. Καλή σου ημέρα, Αναστάση. Αν ήταν τα όρια φυσιολογικά, θα τα τηρούσαν οι περισσότεροι και δεν θα τα παραβιάζαμε. Τώρα έχουμε παράλογα όρια. Από την άλλη όμως, είναι και ο Άγγελος που λέει και τα όρια να αυξηθούν, κάποιοι θα θελήσουν να πάνε παραπάνω. Ο μόνος τρόπος περιορισμού αυτού του φαινόμενου είναι η επιτήρηση και κλήσεις χωρίς έλεος. Αυτό είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ο εξορθολογισμός σε ορισμένες περιπτώσεις θα βοηθούσε. Βεβαίως είμαι υπέρ της αυστηρής επιτήρησης και του ελέγχου της αστυνόμευσης, αλλά και ο εξορθολογισμός θα βοηθούσε λιγάκι όλους μας να μπούμε σε μια διαφορετική νοοτροπία από αυτή του ότι έλα μωρέ τώρα έχει 50 χιλιόμετρα, σιγά μην είναι αυτός ο δρόμος για 50. Για τις πυρκαγιές ο Χαράλαμπος, προσπαθώ να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια, γιατί φτάνουμε και προς το τέλος. Αν αποδειχθεί ότι για τις πυρκαγιές ευθύνεται το δίκτυο του ΔΔΕ, ποιος ευθύνεται για τις αποζημιώσεις? Αυτό είναι μια ιστορία που σήμερα, αν πάρεις Καθημερινή και διαβάσεις το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Καθώς, πρόσκληση Χαράλαμπε, πάρα πολλές υποθέσεις που φτάνουν στο ακροατήριο δεν, τελικά δεν έχουν

η εικόνα από τελεσίδικες αποφάσεις δεν αντιστοιχεί σε αυτά που μαθαίνουμε μετά την εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς, όταν ακούγονται συλλήψεις, αυτά, ιστορίες. Όταν τελεσίδικες μια απόφαση, υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία.

Γεια σου Μάκη μου, το συνοψίζεις όλα αυτά που συζητάμε εδώ τις τελευταίες δύο ώρες, τα συνοψίζεις. Φταίει και η συλλογική νοοτρομία μας και μάλιστα λες και μία λέξη που ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο μέρος από αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, Ζαμάνφου.

Γρηγόρη μου, θα πάρω το μήνυμά σου μαζί μου για τα φωτοβολταϊκά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, αδυνατό να το διαβάσω ενώ είμαι στον αέρα. Θέλει μεγαλύτερη ευελιξία, πιο σύντομα μηνύματα. Και ο ευθύαυλος για το θέμα της υπερβολικής ταχύτητας και το πώς το μεταδίδουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι όταν συμβαίνει ένα τροχαίο που είχε μια υπερβολική ταχύτητα. Το αίτιο είναι αυτό. Μην λέμε τα αίτια διερευνούνται. Όταν διαπιστώνουμε ότι ένα αυτοκίνητο κινείται με υπερβολική ταχύτητα, θα πρέπει και εμείς να το τονίζουμε, ούτως ώστε να περνάμε και το σωστό μήνυμα ότι οι μεγάλες ταχύτητες μπορούν να οδηγήσουν σε δυστυχήματα, σε θρήνους. Νομίζω ότι το κάνουμε στο βαθμό που αυτό αποδεικνύεται, γιατί μερικές φορές όταν δεν υπάρχει κάμερα, καταγραφή κτλ., μπορείς να το υποθέσεις από την παραμόρφωση που έχουν τα αυτοκίνητα σε μια σύγκρουση, αλλά πρέπει να στοιχειοθετείτε και κάπου. Δηλαδή δεν είμαστε, παρότι το παίζουμε και σεισμολόγοι και γιατροί και τα λοιπά, δεν είμαστε και όλοι ειδικοί να δούμε από την παραμόρφωση μιας λαμαρίνας και να υπολογίσουμε την ταχύτητα. Αν δεν έχουμε κάποια στοιχεία από την τροχέα ή πραγματογνώμονες, όποτε όμως το έχουμε, και στο λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, και εγώ εδώ εργάζομαι, γι' αυτά μιλάω και γι' αυτά μιλάω μέσα στις ειδήσεις, το τονίζουμε, το βάζουμε πολύ εμφατικά ότι η υπερβολική ταχύτητα προκάλεσε ένα δυστύχημα.

Και υπερβολικά από υπερβολή σε υπερβολή. Και υπερβολική, υπερβολικά καλή διάθεση που μου φτιάξατε μέσα από τα μηνύματά σας. Κάποια αιχμηρά, κάποια δεικτικά. Κάποια με έκανα να σκεφτώ και άλλες παραμέτρους από ορισμένα πράγματα, τα οποία και εγώ έχω στο μυαλό μου τακτοποιημένα με έναν ορισμένο τρόπο. Μου έφτιαξαν πάρα πολύ τη διάθεση αυτό το πρωινό της Κυριακής. Επίτηδες, επαναλαμβάνω, το άφησα χωρίς το γνωστό μοτίβο. Ακούω κάποιον που μου μιλάει για θέματα τα οποία έχουν πιάσει και άλλοι προηγουμένως ή θα πιάσουν και οι επόμενοι. Η μόνη συζήτηση έτσι που ήθελα να κάνω ήταν με τον Κωνσταντίνο Φίλη, γιατί όντως το θέμα των Σαουδαράβων είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε και ως χώρα, που θα πάει το πράγμα αυτή η συμμαχία Σαουδαραβάν του, του,

των Σαουδαράβων με την Τουρκία. Και επανέρχομαι στην πολύ καλή διάθεση που μου φτιάξατε μέσα από αυτή την επικοινωνία που είχαμε για θέματα τα οποία είδα ότι σας ενδιαφέρουν, και το θέμα των τροχαίων, το πώς κυκλοφορούμε στους δρόμους, ασφάλειας, είναι οπωσδήποτε κάτι που είδα ότι σας ενδιαφέρει. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής και αύριο στις 8 το πρωί, αν έχετε διάθεση, αν δεν έχετε δουλίτσα, εάν θέλετε να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα, εδώ εμείς θα σας περιμένουμε.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
6: Πέλα FM.

FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Bella FM.
7: Με στα χαράματα.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM.
4: ΚΑΗ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην αρχισυνταξία υπέρ Σαμπόλια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέση Αμπτουλάη. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat βρίσκονται από σήμερα πολλές περιοχές της χώρας με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο σε ολόκληρη την επικράτεια να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Επιποδός, πυροσβεστική, ένοπλες δυνάμεις και πολιτική προστασία με ντρόνς, πυροφυλάκια και αυξημένες περιπολίες. Έκτακτα μέτρα και από το Δήμο Αθηναίων κλείνει μέχρι νεοτέρας ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έκκληση προς τους πολίτες. Για αυξημένη προσοχή, απίστευε μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
5: Έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί, με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ελεγχθεί.
4: Στον Καναδά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα της χώρας και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πυρκαγιές για μία ακόμη μέρα και στην Ευρώπη, σε Ιταλία, Σερβία και Νότια Ισπανία. Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα ανάφλεξη με τους Χούθη της Ιεμένης να πραγματοποιούν επίθεση με ντρόν σε δηληστήριο της Σαράμκο. Την ίδια ώρα, στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, το Ιράν εξακολουθεί να τηρεί μια σκληρή στάση, βάζοντας στο τραπέζι αυστηρούς όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Και όλα αυτά, ενώ το Πεντάγωνο φέρεται να ζήτησε από την Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία την ταχεία αύξηση της παραγωγής κρίσιμων πυραυλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον γεωπολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής μετά και την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Με δηλώσεις του στο Πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε πως η συμφωνία κινείται στη λογική του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Άνοιγμα και προς την Αίγυπτο, ώστε να είναι η επόμενη χώρα που θα ενταχθεί στη συμμαχία. Εντός σύνορων και πάλι, σοβαρό τροχείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή.
6: Η αναστροφή είναι αναστροφή. Είναι παράνομη οδηγική συμπεριφορά, το συζητάμε. Και είναι και διεθνές το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν ήξερα.
4: Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα είχαμε το πρωί στην Πάρνηθα, όταν αυτοκίνητο που κινούταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρέμο. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες διεσώθηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι μόλις 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που είχε δηλωθεί και ως ο ναυάγος όστης της πισίνας, αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει κλείσει, ενώ οι γονείς του αγοριού αφέθηκαν ελεύθεροι. Απίστευτες εικόνες, τις οποίες θα μπορέσετε να δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, καταγράφηκαν στη Μήλο. Ασυνείδητοι πάρκαραν ελικόπτερο στο Σαρακίνικο για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία επίσης Σκιφ. Στο ποδόσφαιρο, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η ΑΕΚ επικράτησε χθες τη Άθενς Καλυθέα με 4-0. Τρία τέρματα σημείωσε ο Γκατσίνοβιτς. Ισόπαλοι 2-2 αναδύθηκαν Άρης και Πανσεραϊκός, επίσης σε φιλική αναμέτρηση. Όσο για τον καιρό, ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα και αύριο, ακόμη περισσότερη ζέστη. Θα έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες ενίσχυση των ανέμων. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 5 πρώτα λεπτά. Μια εικόνα να σας δώσουμε και από τους δρόμους τι γίνεται και από το Εθνικό Δικοδίκτυο, μιας και σήμερα φεύγει πολλής κόσμος για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, έχει πολλή κίνηση αυτήν την ώρα στα διόδια της Ελευσίνας. Καλύτερη εικόνα από τα διόδια των Μεγάρων και της Κορίνθου, στη διόρυγα της Κορίνθου. Η Αθηνών Λαμίας δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματά της. Σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε. Η Αττική οδός επίσης είναι μια χαρά. Βεβαίως, κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν έχει καταγραφεί στην άδεια πλέον Αθήνα και στους κεντρικούς της οδικούς άξονες. Όσοι θα παραμείνουμε στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, έχουμε ένα καλό νέο με το οποίο θα πορευτούμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, και αυτό έχει να κάνει με την παράδοση στην κυκλοφορία και πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος. Θυμίζω, ένα σημαντικό κομμάτι από τη λεωφόρο Θησαίος μέχρι και την οδό Καποδιστρίου είχε κλείσει για πάρα πολύ καιρό, και το γεγονός αυτό ταλαιπώρησε τους κατοίκους των νοτιών προαστίων. Ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο θα έρθει λοιπόν στις μετακινήσεις των οδηγών. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει τις σχετικές ανακοινώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος Καλυθέας. Γεια σου, Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ευχάριστα νέα λοιπόν. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και καθημερινής δοκιμασίας για οδηγούς και κατοίκους, η παλαιά παραλιακή ανοίγει ξανά. Ένας δρόμος που από το καλοκαίρι του 2025 είχε ουσιαστικά κοπεί στα δύο, με αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να αναγκάζονται να κινούνται μέσα από Καλυθέα και Μοσχάτο, κάνοντας μεγάλες παρακάμψεις ακόμη και για αποστάσεις λίγων μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία διαδρομή περίπου 100 μέτρων μετατρεπόταν σε πορεία 2,3 χιλιόμετρων. Καθυστερήσεις που στις ώρες αιχμής έφτασαν ακόμα και τα 20-25 λεπτά. Τα έργα ξεκίνησαν στα μέσα του 2025. Αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθούν μέσα σε περίπου 2 μήνες, ωστόσο πήραν παράταση και τελικά, μετά από καθυστέρηση μηνών, παραδίδονται αύριο. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας σύμφωνα με το Δήμο Καλυθέας, που επιλύει χρόνια ζητήματα και απορροής υδάτων, παρακύρωτα στην περιοχή με αντιπλημμυρικά φαινόμενα.
4: Σημαντικά έργα τα οποία ολοκληρώνονται από την περιφέρεια Αττικής, αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βεβαίως καθυστέρησαν, και αυτό έχει ως συνέπεια αυτή την ταλαιπωρία που μας περιέγραψες, πολλών δημοτών και της Καλυθέας και των γύρω περιοχών βεβαίως, πάρα πολλοί κάτοικοι των νοτιών προαστίων, για παράδειγμα από το παλιό Φάληρο στο νέο Φάληρο χρειαζόντουσαν 5 με 10 λεπτά για να διανύσουν αυτή την απόσταση μέσω της παλιάς παραλιακής. Με αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν μέχρι και σήμερα, χρειαζόντουσαν 20 και 25 λεπτά και αναλόγως και την κίνηση που θα έβρισκαν μπροστά τους. Το μαρτύριο αυτό τελειώνει λοιπόν από αύριο. Δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία αυτό το τμήμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Ξαναλέω, ποιο τμήμα είχε κλείσει, όσοι δεν περάσατε και είστε και από τους τυχερούς στην περίπτωση αυτή. Είναι το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος, της παλιάς παραλιακής, από το ύψος της Θησαίως μέχρι και την οδό Καποδιστρίου. Είχε κλείσει αυτό το κομμάτι, δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία από αύριο.

0: Τώρα, στην αυξημένη επιφυλακή των αρχών σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας θα σταθούμε. Υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης πυρκαγιών το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτός ο συνδυασμός πάντα ανησυχεί την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Γι' αυτό υπάρχει, Γιώργο Πρωτοψάλτη, καλό μεσημέρι, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού.
1: Ακριβώς, ένα μεγάλο μέρος της χώρας σε κατάσταση κινητοποίησης. Red Code, κόκκινος συναγερμός, όπως αποκαλείται και από τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας για αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα πριν από ελάχιστα λεπτά είχαμε και ανακοίνωση για την αυριανή ημέρα. Και αν μπορούμε να αναφέρουμε τις περιοχές όπου και το αυριανό 24ωρο θα βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες, όπως επίσης και η Αχαΐα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε σχέση με σήμερα, γιατί και σήμερα υπάρχει αυτό καθεστώς, οι επιπλέον περιοχές είναι η Αχαΐα και ένα τμήμα της Φωκίδας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι
0: πάνω κάτω έχουν διευρυνθεί οι περιοχές.
1: Θα υπάρχει δηλαδή και αύριο συναγερμός. Συγκλήθηκε εκ νέου το πρωί, όπως και χθες, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ξανά παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Βάγγελ Τουρνά. Υπάρχει μια επικοινωνία ανοιχτή ανάμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που είχαν συγκαλέσει χθες τα αρμόδια όργανα πολιτικής προστασίας. Απίφθινε έκκληση και στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αλλά και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός, να υπάρχει μια προσοχή όσον αφορά τα άτομα τα οποία θα διενεργούν εργασίες, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Ισχυρή άνεμη και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτό είναι το επικίνδυνο κοκτέιλ που υπάρχει και σήμερα.
0: Και κάτι το οποίο το ακούμε από όλους τους εμπλεκόμενους, αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος μας και την κατάσβεση των πυρκαγιών, ότι το 90% των φωτιών, Γιώργο μου, έχει να κάνει με την αμέλεια συμπολιτών μας. Δηλαδή μπαίνει από αμέλεια η φωτιά στο 90% των περιπτώσεων. Γι' αυτό και αυτή η έκκληση από τον κύριο Τουρνά, να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα. Κρατούμε και αυτό το στοιχείο το οποίο μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Τουρνάς. Είχαμε μέσα σε 10 ημέρες το προηγούμενο χρονικό διάστημα 400 φωτιές. Πολύ μεγάλος αριθμός. Να δούμε τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ημέρες ο κρατικός μηχανισμός. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα αποσπάσματα των όσων είπε εδώ στον Sky, που ήταν καλεσμένος ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καταρχάς, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση στην οποία βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει αυτές τις φωτιές, που είναι βέβαιο ότι θα βρει μπροστά του και σήμερα και αύριο.
2: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.
0: Και είναι κρίσιμο να βοηθήσουν και οι πολίτες στις αρχές με την στάση τους, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Ο κύριος Τουρνάς για μια ακόμη φορά απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ενεχθεί. Άρα λοιπόν όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να σκεφτούμε ότι μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και τη ζωή. Άρα λοιπόν θα ήθελα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλοι μας να αποφύγουμε πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φωτιά.
0: Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε και στα όσα κλήθηκε να διαχειριστεί ο κρατικός μηχανισμός στις πρόσφατες μεγάλες φωτιές που είχαμε σε Αττική και Βιωτία. Ακούστε τι είπε. Έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Θα σας πω ότι στη μία και μισή της πρώτη του Σαββάτου ήμουν στο πεδίο. Πράγματι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της βορεινής πλευράς του οικισμού, είχαν παραταχθεί πάρα πολλά οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα, να αναχαιτήσουν τη φωτιά που κατέβαινε από τον Κυθερώνα. Πραγματικά μια πολύ καλή ζώνη άμυνας. Οι δασοκομάντο είχαν μπει μέσα στα ψηλότερα και προσπαθούσαν να κάνουν ενέργεια. Όμως αυτό το φαινόμενο τι έκανε? Δημιούργησε ένα πυρονέφος, το οποίο κάλυψε με την ροή του ανέμου, περνούσε στην απέναντι πλαγιά από τον Κυθερώνα προς το Μύτικα, στα 3.500 χιλιόμετρα, υπερθέρμανε την απέναντι πλαγιά και είδαμε στις 4.20 να καίγεται η απέναντι πλευρά και να βρέχει πραγματικά φωτιά στα σπίτια του Πόρτο Γερβενού.
0: Τώρα, μιας και ο λόγος για το Πόρτο Γερμενό από τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, θυμίζουμε πως από αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα άμεσων αναγκών που θα πάρουν οι πυρόπληκτοι. Θα υπάρξει καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Έτσι έχει δεσμευτεί η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον βεβαίως ο φάκελος που θα κατατεθεί από αυτούς που κάνουν την αίτηση είναι πλήρης και δεν λείπει κάποιο δικαιολογητικό. Μια άλλη παράμετρο βάζει στη συζήτηση ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την παράμετρο της ιδιωτικής ασφάλισης στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμενού. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, μόλις το 10% των σπιτιών είχαν ασφαλιστεί.
3: Έχουμε 250 καμένες κατοικίες. Όλα τα ασφαλισμένα σπίτια, τώρα που έχουν πάρει το 20% της έκδοσης του ΕΜΦΙΑ, όλα αυτά τα δίνουν ασφαλιστικές εταιρείες στο κράτος. Άρα το κράτος είναι ενημερωμένο για το ποιοι είναι ασφαλισμένοι. Και τι σημαίνει αν κάποιος πάρει χρήματα από το κράτος? Το κράτος δεν δίνει το 100% της αποζημίωσης, ακόμα και τα σημερινά μέτρα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την οικοσυσκευή, δίνει 5.000. Άρα η ασφαλιστική θα το αποζημιώσει το υπόλοιπο.
4: Για πόσα σπίτια μιλάμε που έχουν ασφαλιστεί
5: στις
4: περιοχές που επισκεφθήκατε?
3: Είναι 19%, συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι πάνω από 10%.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου Θεοδοσίου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Θα μας ενημερώσει για έκτακτα μέτρα που έχει λάβει και ο Δήμος Αθηναίων λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν και εδώ στην Αθήνα. Γεια σου Μάριο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε και εσύ, είναι σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Αθηναίων σήμερα, με τον λόφο στρέφει αρχικά να είναι κλειστός από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας. Από εκεί και έπειτα βρίσκονται σε επιφυλακή και η Δημοτική Αστυνομία, η οποία περιπολεί συνεχώς τους χώρους πρασίνου, σε ευαίσθητες περιοχές πρασίνου. Από την άλλη, έχουν προστατευτεί και τεχνικά μέσα όπως είναι τα εναέρια drone, προκειμένου σπιθαμή προς σπιθαμή να μπορούν έτσι να ανοιχνεύουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά. Από εκεί και έπειτα είναι ενεργεία και κλιματικοί χώροι οι οποίοι είναι κλιματιζόμενοι. Από την άλλη όμως ο Δήμος απευθύνει και σύσταση προς τους πολίτες, καλώντας τους από σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νωτέρας, να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Υπάρχει κινητικότητα στο Δήμο Αθηναίων. Γενικώς έχει συστήσει ομάδες επιφυλακής πρασίνου και του τομέα πρασίνου και του τομέα καθαριότητας, προκειμένου να μπορεί να επέμβει όπου χρειαστεί, και μάλιστα είναι και σε επιφυλακή ακόμη και οι υδροφόρες του Δήμου για να επέμβουν άμεσα αν ομιγένει το ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, επιποδός λοιπόν και στο Δήμο Αθηναίων. Είναι κρίσιμο να υπάρξει καλός συντονισμός και καλή συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής πολιτείας και πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα και σήμερα και αύριο και γενικότερα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ Μάριε, να είσαι καλά.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Εκτός σύνορων τώρα, διότι οι πυρκαγιές έχουμε και στον υπόλοιπο κόσμο, ξεκινώντας από τον Καναδά, όπου καίγεται μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για την εντυπωσιακή της φύση. Μπορείτε να αναζητήσετε φωτογραφίες και στο διαδίκτυο και εικόνες και βίντεο. Μιλάμε για την Βρετανική Κολομβία. Η περιοχή αυτή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Λουίζα μου. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Περισσότερες από 20.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Βρετανική Κολομβία, Ιταλία, καθώς δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται στην περιοχή με ταχύτατους ρυθμούς. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη σε περίπου 23.500 στρέμματα, ενώ αγροκτήματα, σπίτια και μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μέσα στο καλοκαίρι, να σημειώσουμε ότι σε ολόκληρο τον Καναδά έχουν απανθρακωθεί 9,9 εκατομμύρια στρέμματα γης. Σε άλλα μετωπατώρα, στην Ισπανία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Νιέμπλα, στην επαρχία Ουέλβα της Ανδαλουσίας, για τρίτη μέρα. Ήδη 40.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στη Σερβία τώρα, στο Ντέλι Μπλάτο, επίγειες και ενέργειες δυνάμεις για τέταρτη μέρα προσπαθούν να ελέγξουν μια πυρκαγιά που καίει παρθένο δάσος, ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να μην προσεγγίσει και παρακείμενο χωριό. Ενώ όσον αφορά στην Αλβανία και την Ιταλία, τα μέτωπα παρουσιάζουν σήμερα μια καλύτερη εικόνα. Περιοχές στην Κρούγια της Αλβανίας εκενώθηκαν, ενώ περίπου 200 πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή. Και στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ 200 άτομα, κυρίως τουρίστες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Όπως είπαμε όμως, στις δύο αυτές χώρες η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
0: Μάλιστα. Πάντως, ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι γενικότερα για την Ευρώπη μέχρι και σήμερα που μιλάμε, με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες όπου δεν ανέμενε κανείς τα προηγούμενα χρόνια να υπάρχουν τέτοιου μεγέθους και τέτοιας κλίμακας φαινόμενα. Τώρα, πάμε στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται. Εκεί έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μια κλιμάκωση μετά και από αυτή την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη κατά της Αράμκο.
7: Βεβαίως, μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο της Σαουδικής Αραβίας. Το χτύπημα έγινε σε δηληστήριο στην πόλη Τζιζάν, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ευθύνη, όπως είπες, ανέλαβαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες. Από την πλευρά τους, οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα αίτια της. Η κατάσταση μεταξύ του Ριάντ και του καθεστώτος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη στην παραμένει τεταμένη, και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό στα πλοία Σαουδαραβικών συμφερόντων στην Ερυθρά. Είναι μια κατάσταση έκριθμη και βλέπουμε συχνά πυκνά χτυπήματα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν φαίνεται πως θα έχουμε τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό τον λευκό καπνό τον οποίο αναμένει όλη η διεθνής κοινότητα, Λουίζα, στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους να προειδεάζουν για μια σκληρή στάση την οποία σκοπεύει να συνεχίσει να κρατά η Τεχεράνη σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ.
7: Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, διαστόματος του γραμματέα Μοχάμαντ Μπάγκερ Ζολγκάρντ, παρουσίασε μια εκτενή λίστα απαιτήσεων που στην πραγματικότητα δείχνει αυτό το οποίο έλεγαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης, πως δηλαδή το άνοιγμα του Ορμούζ εξαρτάται από τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι από τις ενεξελίξεις διαβουλεύσεις με το Ομάν. Η Τεχεράνη είναι πολύ σαφή στα αιτήματά της, τα έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην απειλήσουν ξανά τη χώρα, να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των ενόπλων συμμάχων του στην περιοχή, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητά πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, άρση των οικονομικών κυρώσεων και ανεφόρων αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Από την πλευρά της, βέβαια, η Ουάσιγκτον, μέσω του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζει πως η Τεχεράνη δεν έχει σχέδιο για την επιβολή διοδίων στο στενό του Ορμούζ, ενώ λένε πως οι Ιρανοί επιδιώκουν συμφωνία και πως έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο τις τελευταίες ημέρες.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα ισχύσει τελικά στο τέλος της ημέρας, και δεν ξέρω και πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε και αυτή την πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ώρες, πως το Πεντάγωνο έχει ζητήσει από μεγάλες αμυντικές εταιρείες να επιταχύνουν την παραγωγή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, την παράδοση προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
7: Ο πόλεμος με το Ιράν, Πέτρο, ιδιαίτερα στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας, έχει δημιουργήσει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για περισσότερα πυρομαχικά σε συντομότερο χρόνο. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις, μάλιστα, που δείχνουν ότι τα αμερικανικά αποθέματα ορισμένων προηγμένων αναχαιτιστικών πυράβλων έχουν μειωθεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας επικεντρώνεται στο να αυξήσει τις προμήθειες πυρομαχικών, ούτως ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν όσα όπλα χρειάζονται όταν τα χρειάζονται με το ρυθμό που απαιτεί η απειλή. Ο αναπληρωτής, τώρα Υπουργός Άμυνας, έδωσε στις αμυντικές βιομηχανίες ένα περιθώριο, μια προθεσμία 21 ημερών για να καταθέσουν σχέδια για μεγαλύτερη παραγωγή και για ταχύτερες παραδόσεις. Πάντως, το Πεντάγωνο επιμένει ότι η προσπάθεια αύξησης της παραγωγής δεν σχετίζεται μόνο με το Ιράν, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξυγχρονισμού της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.
0: Μάλιστα, και μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες πια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχουμε και μια νέα αμυντική συμφωνία, το ΝΑΤΟ του Ισλάμ, όπως το περιγράφουν κάποιοι. Μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε και δηλώσεις του Τουρκού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χακάν Φιντάν, ο οποίος παρουσιάζεται από πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως ο αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας, αυτής της συμμαχίας των τριών χωρών. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε σχέση με το τι προβλέπει αυτή η συμφωνία.
7: Και το ένα ενδιαφέρον έχει να κάνει με την Αίγυπτο, η οποία φαίνεται ότι μπαίνει στο τραπέζι ως η επόμενη χώρα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κοινή αμυντική συμφωνία. Αυτό όμως θα γίνει μόλις επιληθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Αυτό είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως η συμφωνία δεν στοχεύει κατά του Ιράν. Το ενδιαφέρον όμως στοιχείο που επισημαίνει με τις δηλώσεις του είναι πως το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με την πρόβλεψη αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Όπως εξήγησε λοιπόν, στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτή του ΝΑΤΟ, όπως και η Γενική Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά προφανώς θα τα παρακολουθεί η Αθήνα, διότι αφορούν και το δικό μας σχεδιασμό σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική και τον βηματισμό της χώρας μας σε γεωπολιτικό επίπεδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα Κροντήρη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, την άποψή του για αυτή τη συμμαχία, όπως την κατέθεσε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στο Σπύρο Μάλι.
5: Ο ένας είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο δεύτερος είναι το τι συμβαίνει με το στενό του Ορμούς, τι συμβαίνει με τους Χούθη στην Ιεμένη. Ο τρίτος λόγος είναι τι συμβαίνει με το Ισραήλ και πώς αυτές οι χώρες αντιλαμβάνονται το Ισραήλ ως ένα προβληματικό πλέον παίκτη στην περιοχή, ο οποίος θέλει μάλιστα να ηγεμονεύσει αυτή. Και ο τέταρτος λόγος είναι η στάση των Αμερικανών, η οποία είναι επαμφωτερήσουσα, και αυτές οι χώρες που είναι και οι τέσσερις κοντά στις ΗΠΑ. Βλέπουν λοιπόν τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν στην περιοχή. Θα έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή, θα έχουν μικρότερη εμπλοκή, είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν μια συνθήκη περιφερειακών διευθετήσεων.
0: Αυτή την τριμερή αμυντική συμφωνία ακούσατε τι είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης στη ζυγίζικη Αθήνα, η οποία παραμένει οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, βεβαίως με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους χειρισμούς που έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
8: Με ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις από την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας και αμοιβαίας σύνδρομης ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δεδομένης της υποστήριξης που παρέχει στο Ριάντ με μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα είναι οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, ώστε να μην ανησυχεί από τη νέα συμμαχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για λάθος στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.
9: Όποια χώρα έχει σχέσεις με την Ελλάδα δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να έχει σχέσεις με την Τουρκία και αντιστρόφως. Δεν είναι εχθροί και φίλοι. Όλα είναι μια συνεχής προσπάθεια και μια συνεχής παρέμβαση διπλωματική. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πολύ ισχυρή και διπλωματικά και αμυντικά χώρα.
10: Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί ταχύρω. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα να έχουμε μια άλλη εθνική στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική με βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη κυβέρνηση, πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική, που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής.
8: Σκληρή κριτική με αιχμή τους Patriot στη Σαουδική Αραβία ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Εδώ και τώρα η επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, της φρεγάτας από την Ερυθρέα Θάλασσα, όπως και όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.
12: Όταν μια χώρα υπογράφει στρατιωτική συμφωνία με τον εχθρό σου, η μόνη σου κίνηση για να σώσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να αποσύρεις άμεσα τους Patriot από το έδαφος της. Εάν δεν το πράξεις άμεσα, είτε είσαι βλάξ, είτε προδότης.
13: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα από την Σαουδαραβική ηγεσία, η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία.
8: Υπό αυτό το πρίσμα, πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν πως η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Σαουδική Αραβία θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ίσχυε. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πρόταση που έκανε τον Μάρτιο του 2026 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Υπουργείο Εξωτερικών και για το οποίο ενημερώθηκε η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στη λεωφόρα Αθηνών Σουνίου, όπου είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είναι πλάκι και μία μοτοσυκλέτα της ομάδας Δίας. Έχουν τραυματιστεί και δύο αστυνομικοί. Η Μέρη Τούμπα έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μέρη μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Το ατύχημα έγινε περίπου στις 10.30 το βράδυ, όταν ένα ενοικιασμένο όχημα από γερμανικής καταγωγής υπήκο, επέβαιναν τρία άτομα ακόμη, επιχείρησε να κάνει αναστροφή στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και συγκρούστηκε σφοδρά με μοτοσυκλέτα της Δίας, όπου επέβαιναν δύο αστυνομικοί. Αυτός ο οδηγός ήθελε να γυρίσει στο ρεύμα προς Αθήνα. Κινούνταν προς Σούνιο δηλαδή και ήθελε να κάνει αναστροφή για να γυρίσει στο ρεύμα προς Αθήνα. Ενώ οι αστυνομικοί είχαν κατεύθυνση προς το Σούνιο. Τώρα, το σημείο αυτό είναι λίγο περίεργο. Είναι 20-25 μέτρα, υπάρχει μια στροφή. Κάτι που φαίνεται πως περιόρισε σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης των αστυνομικών. Ναι. Δεν μπόρεσαν να αποφύγουν.
0: Δεν είχαν καλή ορατότητα δηλαδή, ε?
1: Ακριβώς, ναι. Δεν μπόρεσαν κιόλας. Ήταν η στροφή, δεν θα μπόρεσαν να κόψουν τόσο γρήγορα. Ναι.
0: Πάντως το βασικό εδώ είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί με το όχημα έκαναν αναστροφή σε σημείο το οποίο δεν επιτρέπεται και γενικότερα δυστυχώς είναι μια κακή πρακτική την οποία την ακολουθούν πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Ακριβώς, και ειδικά και είναι και ο συγκεκριμένος δρόμος, να πούμε. Είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, τον έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές. Είναι ένας δρόμος χωρίς φανάρια που γίνεται πολύ συχνά αυτό, γιατί ναι. Πρέπει να κάνεις για να κάνεις μια παράκαμψη, ας πούμε, να γυρίσεις, πρέπει να προχωρήσεις πάρα πολύ. Οπότε είναι μια συνήθις τακτική εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο να γίνεται αυτό. Ο οδηγός του έγινε τον οδηγό αλκοτέστ, το οποίο είχε αρνητικό. Συνελήφθη για πρόκληση βλαβών από αμέλεια, αλλά βέβαια μετά αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα οι δύο αστυνομικοί είναι σε καλή κατάσταση, νοσηλεύοντας το 401.
0: Δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Θετικό αυτό και ευχάριστο.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Βέβαια, θα χρειαστεί να μείνουν ακόμη κάποιες μέρες στο νοσοκομείο και μετά θα πάρουν εξιτήριο και αυτοί με τη σειρά τους.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούμε τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, τον διδάκτορα εγκληματολογίας και δικηγόρο. Τι είπε στην ΕΡΤ για αυτό το τροχείο?
2: Το βέβαιο είναι το ότι η ύπαρξη του μικρού φαναριού εκεί στη γωνία σημαίνει το ότι είχε ξαναγίνει δυστύχημα. Πάρα πολλοί που έχουν εποπτεία των δρόμων εκεί δεν έχουν φροντίσει ίσως να δουν αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για να είναι πιο ασφαλή στη διέλευση. Αναστροφή είναι αναστροφή. Είναι παράνομη οδηγική συμπεριφορά, το συζητάμε. Και είναι και διεθνές το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν ήξερα.
0: Και είχαμε και ένα ακόμη τροχαίο σήμερα το πρωί στην Πάρνηθα. Ένα αυτοκίνητο κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη. Ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες ανέσυραν σόους και τους τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για τις συνθήκες του ατυχήματος. Διενεργείται προανάκριση από την τροχιά. Τώρα, χθες το απόγευμα ενημερωθήκαμε για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με πολύ δυσάρεστη κατάληξη. Αναφερόμαστε στον θάνατο, τον πνιγμό ενός 4χρονου αγοριού σε μια πισίνα σε ένα beach bar στην Πάρο. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και βεβαίως παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ δεν τα κατάφερε. Ο μικρός είναι σε εξέλιξη έρευνες των αρχών, για τις οποίες έρευνες θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Έλα, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτών των ερευνών έχει συλληφθεί ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε δηλωθεί μάλιστα και ως ναυαγωσός της. Δεν υπήρχε ναυαγωσός στο σημείο.
0: Από τα πρώτα που μάθαμε όταν έγινε γνωστό αυτό το τραγικό συμβάν με το θάνατο του παιδιού, ότι δεν υπήρχε εκεί ναυαγωσός της, όπως προβλέπεται, χρέη ναυαγωσός της εκτελούσε ο ιδιοκτήτης.
3: Τυπικά ήταν δηλωμένος να πω σωστής. Στο συγκεκριμένο περιστατικό επιστρατεύτηκε ένας μπάρμαν, ένας εργαζόμενος επιχείρησης, ο οποίος ανέσυρε απλά το παιδί από την πισίνα.
0: Αφού είχε πνίγει.
3: Και δυστυχώς διαπιστώθηκε και στο κέντρο υγείας παρά τις προσπάθειες των γιατρών ότι δεν υπήρχε κάτι που μπορούσαν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ξεκινάει μία έρευνα. Η σύλληψη αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς που και αυτοί έχουν συλληφθεί, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Βρίσκονταν σύμφωνα με μαρτυρίες στην θάλασσα που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα από το συγκεκριμένο μαγαζί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες οι αστυνομικοί του τμήματος Πάρου. Θα πραγματοποιηθεί μια αυτοψία από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού στον χώρο, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, την οποία είχε αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να τονίσουμε ότι υπήρξε και μια ανάρτηση, σαν ανακοίνωση από την επιχείρηση. Συλληπιτήρια εκφράζει η διοίκηση στην οικογένεια του παιδιού και αναφέρει ότι θα παραμείνει κλειστός ο χώρος λόγω πένθους μέχρι νεοτέρας. Αναμένεται λοιπόν να δούμε και με τις οδηγίες του εισαγγελέα πώς θα κατευθυνθεί η έρευνα και τι στοιχεία θα προκύψουν. Εξετάζονται βέβαια και ό,τι αφορά την άδεια λειτουργίας της πισίνας και το γεγονός ότι είχε δηλωθεί ως ναυαγωσός σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν βρισκόταν στο σημείο.
0: Μήπως υπάρχει κάποια άλλη παρατυπία από πλευρά αυτή τη επιχείρηση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα δούμε και κάποιες ακόμη ειδήσεις από την περιφέρεια. Ξεκινώντας από την Ηλία, είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει με ειδήσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Μετά από πάρα πολύ καιρό, βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο να μην εξαπατούνται πολίτες από τους επιτίδιους που έχουν πραγματικά αφαιρέσει, τουλάχιστον σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Το τελευταίο περιστατικό, Πέτρο, μας έρχεται από την Ηλία. Εκεί λοιπόν, όπου ένα άτομο τηλεφώνησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Ήλιδας, προσποιήθηκε το λογιστή με το πρόσχημα της αντικατάστασης των χρημάτων σε τραπεζικές κάρτες. Ζήτησε να συγκεντρώσει λοιπόν η γυναίκα ό,τι χρήματα είχε σε σακούλα και να τα βάλει εξωτερικά του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη γυναίκα ευτυχώς δεν πίστηκε, Πέτρο, από τα όσα της είπαν και το άτομο που της τηλεφώνησε και η Σπύρα, η οποία ήταν πίσω από αυτήν την πράξη. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι υπέδειξαν τη γυναίκα να τοποθετήσει σε κοντινό σημείο του σπιτιού της μια τσάντα με τα υποτιθέμενα χρήματα. Ο άντρας, ο οποίος είχε συνελήφθη μαζί με ένα ακόμα άτομο, πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο και παρέλαβαν την τσάντα. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο χώρος είχε περικυκλωθεί από αστυνομικούς και έτσι συνελήφθη. Να σου πω ότι ο συνεργός του, ο οποίος και αναζητείται, αποπειράθηκε να εμβολήσει αστυνομικούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς, μια περίπτωση όπου η γυναίκα, η ηλικιωμένη γυναίκα, δεν πίστηκε από τα λεγόμενα των δραστών και έτσι δεν έχασε χρήματα για άλλα αντικείμενα αξίας.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος και μεθυσμένος ήταν και οδηγούσε και με μαϊμού πινακίδες.
4: Ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν των ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί εδώ στην Πάτρα από το τμήμα της Τροχέας Πατρών, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο άνδρας αυτός, οι πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί και ο οδηγός είχε τοποθετήσει στο όχημα άλλες, οι οποίες δεν ήταν νόμιμες. Παράλληλα, προχώρησαν και σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ οι αστυνομικοί, με το αποτέλεσμα να δείχνει ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Πλέον ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για τις παραβάσεις που προαναφέραμε λίγο νωρίτερα.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Πάτρα στα Χανιά, όπου είχαμε τη σύλληψη από τις αστυνομικές αρχές ενός 24χρονου Παλαιστινίου, υπήρξε μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στο πεζόδρομο της οδού Κοραή, στο κέντρο δηλαδή των Χανίων. Ένα κορίτσι, γεννημένο το 2009, φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με τον 24χρονο, ο οποίος της τηλεφώνησε και την κάλεσε σπίτι του, μόνο που στη συνέχεια την έδωσε μέσα. Υπήρξαν φωνές από το κορίτσι, η οποία φέρεται να καλούσε σε βοήθεια. Ακούστηκαν από τους γείτονες, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Η 17χρονη οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν. Δεν υπάρχει καταγγελία για χτυπήματα σε βάρος της. Η αστυνομία πάντως προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Στην Κάρπαθο τώρα, Οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε τμήμα της περιοχής Αρδάνη. Είναι μια απόφαση που έλαβε το λιμεναρχείο έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένων που εκτιμάται ότι πρόκειται για πυρομαχικά. Είναι η πρώτη εκτίμηση της λιμενικής αρχής, ότι δηλαδή έχουν εντοπιστεί παλιά πυρομαχικά και για το λόγο αυτό και για λόγους ασφαλείας σε μια περίοδο που υπάρχει έντονος τουρισμός στο νησί. Πάρα πολλοί επισκέπτες. Η περιοχή αυτή έχει οριοθετηθεί και έχουν επιβληθεί και ανάλογοι περιορισμοί. Στη Μήλο τώρα και στο Σαρακίνικο σας είπαμε κάποια πράγματα και στην αρχή του δελτίου μας. Είχαμε ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν περιμένει κανείς να συναντήσει εν μέσω θέρου σε μία από τις πιο πολυσύχναστες, πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, το Σαρακίνικο. Ένας επιχειρηματίας από τη Μήλο κατέγραψε το θέμα με το κινητό του και θα μπορέσετε να δείτε το βίντεο και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τον Μάρκο Δεϊμέζη. Ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία με τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου μαζί με την παρέα του να κατεβαίνουν σαν να μην τρέχει τίποτα, να κάνουν μπάνιο στη συγκεκριμένη παραλία για να απολαύσουν ανενόχλητοι τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου. Ένα ακόμη περιστατικό, όχι τόσο τιμητικό για το νησί της Μήλου, που το φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής μας. Τώρα είναι και σήμερα σε εξέλιξη από το πρωί μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Έχουμε και σήμερα αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με πάρα πολλούς ταξιδιώτες να αναχωρούν για νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Έχουμε και κάποια νεότερα στοιχεία από το λιμενικό σώμα για τα σημερινά προγραμματισμένα δρομολόγια. Έχουμε 23 αναχωρήσεις πλοίων για σήμερα, με την εκτιμόμενη κίνηση να φτάνει τους 34.441 επιβάτες. Σκεφτείτε πως αυτά τα δρομολόγια αφορούν το λιμάνι του Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας σκεφτείτε πως αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια, 7.320 επιβάτες που θα αναχωρήσουν από την Αθήνα, ενώ από το Λαύριο 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες. Αυξημένη κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Για τον Αργοσαρονικό επίσης έχουν προγραμματιστεί 58 δρομολόγια, πάνω από 9.200 οι επιβάτες που θα μετακινηθούν με τα συγκεκριμένα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά πάντα. Να ακούσουμε πολίτες αδειούχους του Αυγούστου που μίλησαν και σήμερα στην κάμερα του Sky, να ακούσουμε τι είπαν εγκαταλείποντας την Αθήνα.
5: Πάμε στην Άξο, μία εβδομάδα, ποτά, ξεκούραση, λίγος ύπνος.
6: Πάμε στην Άξο, πάμε για 4 μέρες στο σύνολο και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
7: Πάμε στην Πάρο, 2.
5: Στην Αντίπαρο.
6: Ναι.
8: Εδώ το παιδί είναι Γερμανός, έχει έρθει να τα σαρώσει όλα στην Πάρο.
0: Είναι βέβαιο πως το γενικευμένο κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά αναμένεται να επηρεάσει, επηρεάζει ήδη δηλαδή τον σχεδιασμό όλων σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μέρες που επιλέγει κανείς να κάνει διαμονή, να μείνει σε κάποιον τουριστικό προορισμό, σε κάποιο νησί, βεβαίως σε σχέση και με τις μετακινήσεις του. Όσοι κινηθείτε με το γιο ταχύ σας, με το αυτοκίνητό σας, σίγουρα θα έχετε δει στα πλατήρια καυσίμων πως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και βεβαίως εδώ τώρα έρχεται ένας ακόμη πονοκέφαλος για τον μηνιαίο προϋπολογισμό όλων μας, είτε μιλάμε για μια σύντομη απόδραση, είτε για μια πολυήμερη απόδραση, είτε και για μια προφανώς μακρινή απόδραση που θα χρειαστεί να διανύσει κανείς με το αυτοκίνητό του πολλά χιλιόμετρα. Το ερώτημα το οποίο δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς ακόμη είναι γιατί, ενώ υποχωρεί η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αυτό δεν αποτυπώνεται στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο αφορά όσους θα κινηθούν και αυτές τις ημέρες με το αυτοκίνητό τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλληνας Κερβατζόγλου για αυτό το θέμα.
9: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
10: Γεμίσαμε 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
11: Ξέρετε, θα βάλω καμία 33 λίτρα, θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου, και την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
9: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεσερβουάρ τους εδώ στην Αττική, λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
12: Ένα δίμερο στην Πρέβεζα. Και τα ναυτιλιακά, τα εισιτήρια και τα καύσιμα όλα έχουν αυξηθεί. Mm-hmm. Λίγες διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε.
13: Το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις, το πόσο μακριά για να μπορέσεις να υπολογίσεις. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Παραπάνω μέρες.
9: Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Με την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Στην Πάρο φτάνει τα 2,25 ευρώ, στη Ρόδο τα 2,16 και στη Λευκάδα τα 2,047 ευρώ το λίτρο.
14: Όλα στα ύψη είναι, μόνο η βενζίνη είναι, όλα στα ύψη είναι.
9: Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα παραμένει επίσης πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά της επιδότησης. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
15: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν είναι να ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα και όταν είναι να πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
9: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
16: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ, είναι το κόστος διακίνησης προς τα νησιά και επίσης είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με την βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
17: Είμαστε προς τα κάτω, σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μας δείχνουν το δρόμο. Άρα βάσει τιμολογίων αντάλογα πορευόμεθα.
9: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αντλία, μεσολαβούν πολλά.
0: Σε μερικές χρηστικές ειδήσεις για τη συνέχεια, ειδήσεις που σας αφορούν, έχουμε μία πρωτοβουλία την οποία λαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών, με την οποία σκοπεύει να βάλει τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις ελλείψεις υλικών και γραφειοκρατικά κολλήματα στους διαγωνισμούς προμήθειας των πινακίδων αυτών από το ελληνικό δημόσιο. Θυμίζω πως το πρόβλημα αυτό είχε διωγγωθεί τους προηγούμενους μήνες. Πάρα πολλά νέα οχήματα και δίκυκλα παρέμεναν αταξινόμητα στα καταστήματα εμπορίας. Αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να λύσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να εκδίδονται γρήγορα πινακίδες και με ταχύτητα και με διαφάνεια μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος παραγγελίας και κατασκευής των πινακίδων. Εντάχει, να σας πούμε μερικά στοιχεία για το πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο ψηφιακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο σκοπεύει το Υπουργείο να αντικαταστήσει τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες με μια κεντρική αυτοματοποιημένη διαδικασία. Θα καταθέτει ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος διεκπεραιωτής, ο άνθρωπος ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα, θα μπορούσε να αναυτώσει ψηφιακά το αίτημα χορήγησης νέας πινακίδας, ή στην περίπτωση που εκλάπησαν οι πινακίδες ή κάποιος τις έχει χάσει αίτημα για την κατάσταση των πινακίδων, θα γίνεται αυτομάτως η διασταύρωση και η πληρωμή μέσω της διασύνδεσης με το e-παράβολο. Είναι το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο, για να βγάλουμε κάποιο παράβολο, και το σύστημα Δίας. Το κόστος κατασκευής βεβαίως και τα τέλη υπέρ του δημοσίου θα εξοφλούνται όλα αυτά ηλεκτρονικά, θα ταυτοποιούνται απευθείας με μια γρήγορη διαδικασία και στη συνέχεια θα εκδίδεται μια ψηφιακή εντολή παραγωγής, η οποία θα παράγεται αυτόματα και θα διαβιβάζεται στον πιστοποιημένο κατασκευαστή, ώστε γρήγορα αυτός να την φτιάξει την πινακίδα και να μην έχουμε αυτές τις πολύμινες καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν. Μια σημαντική μεταρρύθμιση που θέλει, μέσα από την οποία το δημόσιο θέλει να βάλει τέλος σε αυτή την διαδικασία της προμήθειας των πινακίδων αυτοκινήτων και δικύκλων που βασιζόταν μέχρι και σήμερα, κρατήστε το αυτό, στη διενέργεια πολυετών κεντρικών διαγωνισμών για την ανάθεση της παραγωγής. Ένας ή κάποιοι λίγοι τέλος πάντων ήταν οι προμηθευτές και αυτό οδηγούσε σε γραφειοκρατικά κολλήματα, σε ελλείψεις σε πινακίδες στην αγορά και αυτό βεβαίως επηρεάζει και την αγορά του αυτοκινήτου και τα νέα οχήματα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το νέο σύστημα με τις πινακίδες μπορείτε να αναζητήσετε βεβαίως στο sky.gr. Τώρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2026-2027. Σήμερα η πλατφόρμα έχει ανοίξει για τους πολίτες των οποίων το άφημι λήγει σε 9 ή 0 και από αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου μετά η πλατφόρμα κλείνει για όλα τα άφημι. Λοιπόν, οπότε από αύριο η πλατφόρμα ανοιχτή για όλα τα άφημι, βεβαίως εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια που υπάρχουν. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται για να καταθέσετε την αίτησή σας στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θυμίζω πως βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος φέτος είναι η επιδότηση για κάποιον που θέλει να κάνει τις διακοπές του σε όποιον προορισμό επιλέξει, που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων. Βεβαίως πραγματοποιείται και ηλεκτρονική κλήρωση έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ευκαιρία να δίνεται σε όλους, διότι συνήθως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ειδικά από αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα για αυτά τα προγράμματα. Ηλεκτρονικά και εδώ γίνονται, υποβάλλονται οι αιτήσεις μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί. Βεβαίως με τους κωδικούς τάξης, ναι, δεν θα χρειαστείτε κάτι άλλο, θα μπείτε και θα κάνετε την αίτησή σας. Αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας να δούμε ευθύς αμέσως και άλλες ειδήσεις από τη διεθνή ειδησιογραφία. Σύνδεση λοιπόν με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία σε Οδυσσό Μπέλγκοροντ Σούμι. Αβέβαιο παραμένει το άνοιγμα των στενών του ορμού σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες δηλώσεις, Χακάν Φιντάν για το Κυπριακό, ιδανική η λύση δύο κρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση το ρωσικό σφυροκόπημα των τελευταίων ημερών σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες με μπαράζ χτυπημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανικής Προεδρίας, χτυπήθηκαν λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα με σοβαρά πλήγματα εκ νέου στην Οδυσσό. Αντίστοιχα και το Μπέλγκοροντ δέχθηκε ρωσικό πλήγμα, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10. Σήμερα το πρωί το ρωσικό πρακτορείο Interfax ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε και 2 δηληστήρια στην περιοχή Σούμι στη Βόρεια Ουκρανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα στον Βρετανικό Guardian, το βασιλικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2026 αφιέρωσε 25% περισσότερο χρόνο για την παρακολούθηση ρωσικών πλοίων σε βρετανικά ύδατα. Πάμε στο Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
20: Η αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών πλοίων στα βρετανικά ύδατα αναδεικνύονται σε κορυφαίο στόχο του Βρετανικού Ναυτικού, το οποίο ξόδεψε 21 ημέρες για τον μήνα Ιούλιο, παρακολουθώντας την παρουσία του ναυτικού της Μόσχας σε Ντόβερ και Βόρεια Θάλασσα. Η δραστηριότητα αυτή είναι κατά 25% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τήση έκθεση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, τα σκάφη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού ενεργοποιήθηκαν 116 φορές με σκοπό την παρακολούθηση ρωσικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων γύρω από τις Βρετανικές θάλασσες. Αυτά τα στοιχεία κατ' επέκταση δείχνουν αύξηση 30% της ρωσικής ναυτικής κινητικότητας μόλις τα τελευταία 2 χρόνια. Παράλληλα, υπήρξε τετράμινη επιχείρηση του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό, όπου συμμετείχε και η βασιλική φρεγάτα HMS Somerset με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ρωσικών υποβρυχίων. Ο κυβερνήτης της φρεγάτας τόνισε ότι αυτή η επιχείρηση εξυπηρετεί την ύπαρξη του ναυτικού να προστατεύει το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους από οπουδήποτε όταν απειλούνται τα συμφέροντά μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε 500 πλοία ρωσικού στόλου, ενώ σε ετήσια βάση για το 2025 τα έσοδα της Ρωσίας σε πετρέλαιο και αέριο μειώθηκαν κατά 24%. Την ίδια ώρα ο Πούτιν κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί το σκιώδη στόλο των παλαιών πλοίων του Κρεμλίνου με σκοπό να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Σοϊκά Τζαγιαννάκη.
19: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, αβέβαιη παραμένει η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για τη διέλευση διεθνών στόλων. Η Ιράν και ο Ομάν φαίνεται να έχουν πλησιάσει συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Ωστόσο, η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, θέτει νέους όρους προς την Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο κατά του Ιράν και ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού καθώς και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Στην Τουρκία τώρα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο πλαίσιο για τη νέα διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μέχρι την 3η 11 Αυγούστου. Την ίδια ώρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στο Γραφείο Σύνταξης του Πρακτορείου Ανατολού, προχώρησε σε νέες δηλώσεις για το Κυπριακό. Πάμε να δούμε όλες τις πληροφορίες με τη βοήθεια της Αριάννας Φερεντίνου.
1: Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ήταν απόλυτος στις θέσεις του. Δεν αναγνωρίζουμε τον ελληνοκυπριακό τομέα ως κράτος, είπε. Αν εσείς δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω ούτε την ύπαρξη του κράτους σας, γιατί δεν είστε κράτος που ιδρύθηκε το 1960. Επί 50 χρόνια, είπε, το status quo ήταν το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί πηγάζουν από ένα και μόνο λόγο, την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Για εμάς η εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών είναι η ιδανική λύση.

0: 1974, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Έχουν πλέον δημιουργηθεί νέες γενιές και υπάρχει μια ζωή που συνεχίζεται. Ωστόσο, οι δυνατότητες που έχουν οι Τούρκοι είναι περιορισμένες σε σχέση με τους άλλους. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς ως αντιστάθμιτα, αναρωτιέται, δεν αναγνωρίζουμε ούτε και εμείς την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Επομένως, η μη αναγνώρισή μας είναι απολύτως νόμιμη, επέμεινε ο Χακάν Φιντάν. Στην πραγματικότητα, είπε, είναι δυνατόν αφήνοντας αυτά τα ζητήματα για το μακροπρόθεσμο μέλλον, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να αλλάξει τις νομικές της θέσεις, να γίνουν κοινά βήματα συμφέροντος που θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη. Και μίλησε για δημιουργικές ιδέες με συνεργασία των δύο πλευρών στην ενέργεια, στο νερό και στο εμπόριο, όπου όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να ζουν καλά. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Επιστροφή στη Γερμανία, όπου από σήμερα 4 γερμανικά κρατήδια, από τα οποία διέρχεται ο Ρήνος, εισάγουν εξαίρεση στο κυριακάτικο απαγορευτικό για την κυκλοφορία φορτηγών εξαιτίας της χαμηλής στάθμης του Ρήνου. Η ξηρασία έχει περιορίσει σημαντικά τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι τα έκτακτα μέτρα θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και την αποφυγή ελλείψεων σε πρώτες ύλες. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο μου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Μεγάλες επιτυχίες έχουμε για τα ελληνικά χρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας κάτω των 20 εφήβων νεανίδων, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής Ιάσον Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ με χρόνο 6 λεπτά 50 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά. Και πριν βιαστεί κάποιος να πει, okay, έτυχε, που δεν τυχαίνει ποτέ να πάρει χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο. Τον περασμένο Μάιο έχει κατακτήσει το χρυσό και στο πανευρωπαϊκό ο ίδιος αθλητής. Άρα δείχνει ότι είναι σε μια σταθερή πορεία.
4: Μπράβο.
3: Και στην ίδια διοργάνωση η Ρίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, επίσης στην κατηγορία σκιφ.
4: Είναι νοπές οι μνήμες και από τις επιτυχίες που είχαμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου πάλι στην κοπηλασία.
3: Ακριβώς. Φαίνεται ότι στην κοπηλασία έχουν μπει γερές βάσεις, ναι, για επιτυχίες και στο μέλλον. Ναι. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε την Ιλιάνα Ρούσου που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2 λεπτά, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Και στα καθημάστα στο ποδόσφαιρο είχαμε την ΑΕΚ χθες δυναμικά εύκολα 4-0 την Καλυθέα. Πρόβα Τζενεράλ εν όψη του Super Cup της Τετάρτης με τον Όφη στις 8, ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Sky.
4: Βεβαίως. Και την επόμενη εβδομάδα πλούσιο το πρόγραμμα με τις ελληνικές ομάδες.
3: Βέβαια, έχουμε
4: να
3: την Τρίτη
4: στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
3: Έχουμε τις ρεβάνς. Την Τρίτη έχουμε Παναθηναϊκό ΤΣΣΚΑ 1948, Παναθηναϊκός και ένα ημέγεν Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ζωντανά από την τηλεόραση του
4: Πάλι
3: Sky.
4: Από Sky, παιδιά.
3: Και οι δύο στις 8.30 και την Πέμπτη είναι το Άντρεχτ ΠΑΟΚ και οι τρεις χρειάζονται νίκη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη με δύο γκολ.
4: Και εννοείται και την πρόκριση, έτσι.
3: Ναι.
4: Θέλουμε την πρόκριση.
3: Αυτό λέω, χρειάζονται νίκη για να πάμε την πρόκριση.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Λιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Λιάνα μου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα στη Δυτική Ελλάδα έχουμε αγγίξει ήδη τους 39 βαθμούς, όπως και στην Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική βρισκόμαστε στους 36 βαθμούς.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό

0: πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ράδιο Πέλλα. Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
6: Πέλα FM.
7: Έλα.

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

μάτια μου κλεμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Πέλα FM.

0: γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιώσ. Τα διευθυντικά.

0: ενός ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Bella FM.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Bella FM.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM.

όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: FM.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή, για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Πάβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.